0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες βράδυ σε εκδήλωση στο Ηράκλειο Κρήτης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον κύριο Μητσοτάκη ούτε στον κύριο Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στην περιοχή Αγίες Παρασκές στις Αρχάνες στην Κρήτη. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο 65χρονος είχε διατελέσει τόσο δημοτικός σύμβουλος όσο και αντιδήμαρχος στην περιοχή. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανήλικων ήταν ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται πλέον στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για τη 15χρονη κοπέλα και το 12χρονο αγόρι, αλλά και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εν τω μεταξύ, σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφους, καθώς και ο 26χρονος Αυγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky. Άγνωστος, προσποιούμενος στον αστυνομικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαβράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατεύσει τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε στη σακούλα περισσότερα από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κύριος Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη νέα αναζωπήρωση των εχθροπραξιών στο Ιράν. Εν τω μεταξύ, όπως υποστήριξε, η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Σύμφωνα με το Vance, μόνο χθες πέρασαν από το Ορμούς πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Ο αντιπρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν προτίθεται να μιλήσουν με το Ιράν παρά μόνο αφότου η Τεχεράνη σταματήσει τις επιθέσεις στα εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς. Πρέπει να σταματήσουν, είναι τόσο απλό, τόνισε. Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευση πετρελαίου στο Σότσι της Ρωσίας ξέσπασε μετά από ουκρανική επίθεση με ντρόουν, όπως αναφέρουν οι αρχές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, ούτε και για ζημιές. Για τη link face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου με 1-0. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: σε πάτωμα.
1: Για τους Γιάννηδες της πρωινής παρέας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 11 λεπτά μετά τις 6. Μα, μην σας πω και 12 λεπτά μετά τις 6. Και σήμερα που είναι Παρασκευή και ο μήνας έχει 4 Σεπτεμβρίου του 2026. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί και σήμερα υπάρχουν εορτάζοντες, να ξέρετε. Είναι ο Άνθιμος, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Λοιπόν, νηστεία και περισυλλογή σήμερα, ε. Και σήμερα διάβασα ένα πολύ ωραίο γράμμα, γιατί να ξέρετε ότι ο ψάλτης έχει μια ψυχοπάθεια. Δηλαδή κοιτάω τα κοινωνικά σε όλες τις εφημερίδες. Θα μου πεις γιατί. Δεν έχει σημασία. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος, εκεί πάει και κοιτάει. Λοιπόν, και διαβάζω και την αλληλογραφία. Λοιπόν, και σήμερα έχει ενδιαφέρον πολύ. Καλά, σχεδόν κάθε μέρα έχει. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον γράμμα στην Καθημερινή από έναν ομότιμο καθηγητή που αναφέρεται στα ζητήματα της νηστείας. Θα μου πεις, αυτό σε μάρανε ψάλτη. Καλά, μας το διαβάσω. Υπογράφει ο κύριος Αντώνης Καφάτος, ομότιμος καθηγητής προληπτικής ιατρικής και διατροφής του Πανεπιστημίου της Κρήτης, γνωστότατος. Λοιπόν, ελπίζω να έχω λίγο χρόνο να τα πούμε αναλυτικά με αφορμή και την νηστεία και την πυρεσυλλογή που λέω σήμερα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. 2 λεπτά πριν από τις 7, το δρομολόγιο ξεκινάει σήμερα του ήλιου. Θα τον απολαύσουμε. Κάνει ζέστη, νομίζω λίγο λιγότερη, καλά καταλαβαίνω. Διότι έχω τέλος πάντων κάποιους φίλους ακροατές στα κοινωνικά δίκτυα που μου στέλνανε μηνύματα 3 τα ξημερώματα. Πω πω ζέστη, λέει πάλι σήμερα. Σε εμάς είχαμε 24-25 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι το σπίτι δρόσησε, να τα πούμε για αυτά. Όχι. Αλλά τέλος πάντων, παιδί μου, είναι λίγο καλύτερα σε σχέση με τις υψηλές θερμοκρασίες. Σήμερα βλέπω και στοιχεία στο Μετεό για τα ισχυρά μελτέμια, λέει, του φετινού καλοκαιριού, κυρίες και κύριοι. Που ούτε λίγο ούτε πολύ λέει ότι φέτος το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου χαρακτηρίστηκε, λέει, από 15 μέρες με ισχυρούς ανέμους τον Ιούλιο και 23 μέρες τον Αύγουστο. Δηλαδή στις 60 μέρες, 61-62 μέρες των δύο αυτών μηνών, 38 είχαμε ισχυρούς ανέμους. Οι αντίστοιχες, λέει, μέσες τιμές των τελευταίων 18 ετών είναι 17 και 19 μέρες. Και φέτος, ξαναλέω, είχαμε 38, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, η μέγιστη ρηπή, λέει, τη λέει, μεγάλη περίοδο συνεχόμενων ημερών με ισχυρό μελτέμι, ενώ είχαμε, λέει, μέγιστη ρηπή στο σταθμό της Τίνου, 82 χιλιόμετρα την ώρα, η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί μέσα στο καλοκαίρι στα 18 χρόνια λειτουργίας του σταθμού, αναφέρουν οι άνθρωποι εδώ που υπογράφουν την δουλειά αυτή, τη μελέτη αυτή, ο κύριος Λαγουβάρδος, η κυρία Κοτρώνη και ο κύριος Κύρος. Λοιπόν, άρα εντωμεταξύ τώρα λέμε για τον αέρα. Επειδή φέτος βρέθηκα στην Κάρπαθο, παιδιά. Στην Κάρπαθο κάθε μέρα φυσάει. Φυσάει πολύ, όχι φυσάει. Δεν, δηλαδή ότι έχει λίγο αεράκι. Μιλάμε, σε παίρνει και φεύγει. Κανονικά ο αέρας. Και στην Κάσο. Αλλά στην Κάσο είναι λίγο πιο μικρό το νησί. Το κουμαντάρεις λίγο. Εχθές πάλι βροχές στη Θεσσαλονίκη, ε. Ελπίζαμε κι εμείς χθες το μεσημέρι, να σας πω την αλήθεια, που συνέφια σε μπας και δροσιστούμε λιγάκι. Αποτύχαμε παταγωδώς. Όπως επίσης κάπου στο Αγρίνιο έμαθα, μου στείλανε διάφορα μηνύματα πάλι φίλοι ακροατές μέσω κοινωνικών δικτύων ότι είχαμε βροχούλες. Λοιπόν, Για να δούμε πώς θα πάμε αναφορικά με τα καιρικά. Λοιπόν, για να ρίξω και μια ματιά γρήγορα για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα του εορτολογίου. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Θεόδωρο Γρίλη, Βαβίλα Ιερομάρτυρα Αντιοχίας, Μωυσέως, Ερμιώνης Χαριτίνης και Πετρονίου, Θεοτήμου και Θεοδούλου, Οκεανού, τι ωραίο, Οκεανός, Θεοδόρου Ιουλιανού, Ιερουσαλήμ και Ανθίμου. Χρόνια πολλά και καλά σε εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Να είμαστε καλά, κυρίες και κύριοι. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και σας έχω πει από χθες, όλη τη βδομάδα αυτή θα πάμε ράβοντας τσέπες. Σας τα έχω πει εγώ, με κοροϊδεύετε εσείς, αλλά εγώ δεν πτωούμαι, να ξέρετε, διότι έχουμε, είχαμε τον Αλέξη, ναι, έχουμε το κύριο Ανδρουλάκη χθες. Ποιος είπε 13η σύνταξη, 13ο μισθό, ωραία, μου αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, θα πει οριζόντια μέτρα και τα σχετικά. Το Μπουγιουρντή, ποιος θα το πληρώσει όμως, εδώ σας θέλω. Διότι ταπεινά το λέω, δεν έχω... Νομίζω ότι ακόμα ο κόσμος είναι αρκετά όχι ανήσυχος, θα έλεγα προβληματισμένος, με αφορμή όλα αυτά τα οποία περνάμε εδώ και χρόνια. Για να μην τα ξανανοίγω τώρα πρωί-πρωί, δεν έχει κανένα νόημα, αλλά πώς το λέει ο λαός, κρατάτε και μικρό καλάθι, λέει. Κρατάτε και μικρό καλάθι. Και επίσης να ξέρουμε το μπουγιουρντί πόσο θα είναι. Το κάθε ένα μέτρο τι σημαίνει και από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Γιατί το παρελθόν πρέπει να μας γεμίζει με μαθήματα από τα παθήματα.

είναι να έχουμε όλη την ίδια άποψη. Δεν είναι κανένα ενδιαφέρον, έτσι. Λοιπόν, skyradio.gr, πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε σε αυτή τη σελίδα λοιπόν, skyradio.gr, και γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση, το πρόβλημα, τα παράπονα, ό,τι θέλετε. Όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου στον κεντρικό ραδιοθάλαμο. Υπενθυμίζω ότι την Κυριακή το μεσημεράκι εκτάκτως θα έχουμε εμφάνιση εδώ στο Sky 100,3, 3 με 5 το μεσημέρι, με το μεσημεριανό καφεδάκι μας ή με το φαγητό, όπως θέλετε, δεν έχει σημασία, για να κουβεντιάσουμε τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, αλλά και όλα όσα θα πει στη συνέντευξη τύπου που παραδοσιακά ο Πρωθυπουργός δίνει το μεσημέρι της Κυριακής. Και η ομιλία και η συνέντευξη του Πρωθυπουργού θα μεταδοθούν ζωντανά από τον Sky. Λοιπόν, οπότε 3 με 5 με πολύ σημαντικούς και εκλεκτούς καλεσμένους, αυτό που λέω εγώ της κοινωνίας καλεσμένοι, όχι οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί ό,τι να πούν θα τα πούν. Η κοινωνία λοιπόν, να δούμε πώς αντιδρά στα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν και από τον Αλέξη Τσίπρα και αυτά που άφησε να διαφανεί χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και όλα όσα θα πει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο και την Κυριακή το μεσημέρι. Άρα 3 με 5 όσοι θέλετε, και τέλος πάντων έχετε κέφια, εδώ θα είμαστε για να κάνουμε παρέα σταθερά στον Sky 100,3. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά, έχει κόψει πάλι κοπέλα σήμερα 8 σελίδες ηχητικά, να ξέρετε. Πάλι ο Ψάλτης δεν θα παίξει τίποτα. Δεν πειράζει όμως, είμαι μικρός ακόμα, δεν με αφήνει η μαμά μου. Λοιπόν, η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές, πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, η αλήθεια είναι. Και ο Πολυλογάς Παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λοιπόν, καταρχήν το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, της ημέρας, με πάρα πολλές συνέπειες, οι οποίες μπορεί να ακουμπάνε και την Ελλάδα, είναι η ανακοίνωση της Volkswagen, δεν κάνω διαφήμιση, ότι κόβει 100.000 θέσεις εργασίας και θα κλείσει και 3 εργοστάσια. Οι αλλαγές είναι τεκτονικές τουλάχιστον στη Γερμανία. Wunderbar! Είναι φίλη μας η Γερμανία. Χθες έβλεπα μια ανάλυση Deutsche Welle για το γεγονός, λέει, ότι πάει από 35 ώρες την εβδομάδα, σκέφτονται να το πάνε στις 40 ώρες την εβδομάδα την εργασία στη Γερμανία. Διότι το κόστος, λέει, είναι πάρα πολύ υψηλό, και ο τυφώνας Κίνα που έχει πλημμυρίσει την Ευρώπη με αυτοκίνητα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Θυμίζω ότι οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανοίξει γραμμές παραγωγής και στην Κίνα, διότι είναι ένα δισεκατομμύριο και βάλε κόσμος, έτσι, και πολύ μεγάλο τμήμα από αυτούς έχουν αρκετά λεφτά, αλλά το γεγονός ότι αποφασίστηκε η βαθιά αυτή αναδιάρθρωση αυτού του γερμανικού κολοσσού είναι εντυπωσιακή. Λοιπόν, περικοπές λοιπόν, συνολικά 100.000 θέσεις εργασίας, μείωση της παραγωγής από 12 σε 9 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, 4 γερμανικά εργοστάσια είναι έτοιμα για να κλείσουν, λουκέτο, και μάλιστα ψάχνουν να βρουν την επόμενη μέρα του τι θα κάνουν, και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για τον αριθμό των εργαζομένων, για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους που λειτουργούν και δουλεύουν στις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Η Volkswagen είναι μία από τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που ελέγχει αρκετά πώς τα λένε, ονόματα ή τέλος πάντων σήματα αυτοκινήτων. Ποιος το περίμενε, ποιος το περίμενε. Τώρα, δεν θέλω να μιλήσουμε προς το παρόν για τα ελληνοτουρκικά, θα τα πούμε σε λίγο. Αυτό που θέλω να προτάξω είναι δύο ακόμα ειδήσεις λίγο διαφορετικές. Θα μου πεις γιατί. Διότι έχουν ειδικό βάρος. Πρώτη είδηση, έφτασε, λέει, η μέρα στον πλανήτη μας όπου οι πάνω των 65 ετών είναι περισσότεροι από αυτούς τα παιδιά, δηλαδή μέχρι 5 ετών. Δηλαδή οι ηλικιωμένοι είναι πλέον περισσότεροι παγκοσμίως από τα παιδιά ηλικίας ω

0: 25 ετών, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε μια έκθεση Αμερικανικού γραφείου, επίσημου, κρατικού δηλαδή γραφείου, και παρουσιάζει το Άξιος. Η ιστορική αυτή ανατροπή, ενώ την περιμένανε, λέει, μετά από κάποια χρόνια, δεκαετίες ενδεχομένως, ήρθε πολύ νωρίτερα. Ακόμα, λέει, και σε περιοχές όπου ο δείκτης γονιμότητας είναι ψηλά, δηλαδή πάνω από 2 παιδιά ανά γυναίκα, η κατάσταση τίνει να γίνει δύσκολη. Να ξέρετε ότι μέχρι το 2030, έβλεπα κάποια στοιχεία, ο πλανήτης, λέει, θα έχει 10 δισεκατομμύρια ψέματα. Το 2060, 10,2 δισεκατομμύρια πληθυσμό. Μπορούν, αλήθεια, να τραφεί όλος αυτός ο πληθυσμός πάνω στον πλανήτη? Θα μου πεις, και τα 8 δισεκατομμύρια τρέφονται κανονικά που υπάρχουν σήμερα? Βλέπω ακόμα και η Ασία, που υποτίθεται ότι έχει ψέματα, η Αφρική, η οποία υποτίθεται ότι έχει πολύ μεγαλύτερο παιδιών ανά γυναίκα, και αυτοί έχουν, λέει, υπερτετραπλασιαστεί η ηλικία πάνω από 60 ετών. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό για την παγκόσμια οικονομία, τι σημαίνει αυτό για τα ασφαλιστικά συστήματα, τι σημαίνει αυτό για τα υγειονομικά συστήματα όλου του πλανήτη, και αν υπάρχουν μέτρα και τι μέτρα μπορεί να ληφθούν σε επίπεδο και Ευρώπης αλλά και των υπολείπων περιοχών του πλανήτη για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Κάθε άλλο παρά εύκολο είναι. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως, λέει, η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει αρκετά. Άλλοι λένε ότι αυτό είναι ένας φαύλος κύκλος, ό,τι και να υπάρχει, το πρόβλημα με αφορμή τις ηλικίες των ανθρώπων θα γίνεται όλο και δυσκολότερο. Και άλλη μια είδηση που θέλω να σας πω, η οποία αυτή κολλάει στο «ούνα φάτσα, ούνα ράτσα», χοντρικά, είναι μια είδηση που έρχεται από την Ιταλία, όπου ένας Ιταλός, λέει, είχε χτίσει, προσέξτε, ένα ολόκληρο αρχαίο ελληνικό θέατρο και εξαπατούσε, λέει, τουρίστες σε μια περιοχή στη Βόρεια Ιταλία. Λέγεται Φράνκο Μαλόσο, είχε φτιάξει, λέει, ένα αρχαίο θέατρο 5.000 τετραγωνικών μέτρων στο Βένετο, χρησιμοποιώντας προφανώς σύγχρονα υλικά και τσιμέντο. Χρέωνε είσοδο, Παναγιώτη, 40 ευρώ στους επισκέπτες, και το παρουσίαζε, λέει, ως αυθεντικό ηλικίας 2.000 ετών και βάλε. Ωραίος. Βέβαια, το κτίσμα, λέει, είχε πολλά εμφανή λάθη. Το περίεργο ήταν ότι κανείς, λέει, από τις Ιταλικές αρχές, τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές, δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Βέβαια, όταν εντοπίστηκε, δημιουργήθηκε άλλο πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα? Ότι καταρχήν, όταν πήγαν οι αρμόδιοι, λέει, εκεί πέρα, αρχαιολόγοι και λοιπά, καταλάβανε ότι πρόκειται περί μαϊμού ιστορίας, διότι όλα ήταν λάθος. Όλα. Δεν υπήρχε τίποτα σωστό. Και το πώς θα χτισμένο και το μετό που βρέθηκε και αυτό και φεϊζόλ σε κάποια σημεία και λοιπά, το είχε κάνει, λέει, έτσι και το είχε βάψει να φαίνεται, λέει, και παλιό. Έχει φτιάξει, λέει, με τέτοιο τρόπο ακόμα, λέει, και πώς το λένε, γρασίδια και λοιπά που βγαίνανε μέσα από τη ρογμές της του μπετό, που ήταν, λέει, εκπληκτικό. Τώρα, λέει, το πρόβλημα, αφού καταδικάστηκε, λοιπόν, αυτός, του επιβλήθηκε μια ποινή φυλάκισης μικρή, 28 μήνες, τίποτα, για την αλητία που έκανε. Μάλιστα, υπήρχαν, λέει, διεθνείς αναγνωρισμένοι οργανισμοί, οι οποίοι προέτρεπαν τους τουρίστες να το επισκεφθούν. Θα μου πεις, και μάλιστα τα σχόλια τα οποία έγραφαν από κάτω όσοι είχαν επισκεφθεί ήταν εντυπωσιακά. Τι ωραίο μέρος, καταπληκτικό, πώς σώθηκε ολόκληρο κλπ. Λοιπόν, το μεγάλο, λοιπόν, πρόβλημα τώρα που δημιουργήθηκε, ποιο είναι, νομίζετε? ότι αφού εντοπίστηκε, λέει, και καταδικάστηκε το Ιταλό αυτό Λαμόγιο, αλλά ξαναλέω, ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, δόθηκε εντολή, λέει, από τις αρχές να τον γκρεμίσουν. Και λέει και ο τοπικός δήμος, σιγά, λέει, μην εγώ δώσω λεφτά για αυτό το Λαμόγιο, να, γιατί λέει 5.000 τετραγωνικά και πού θα πάνε τα μπάζα και πώς θα τα μαζέψει και τι θα γίνει κλπ. Και το έχουν αφήσει, το έχουν κλείσει, λέει, με μουσαμάδες. Ωραίο. Λοιπόν, και το έχουν αφήσει έτσι. Αλλά μετά σκέφτηκα, λέω, σίγουρα αυτός έχει ελληνικό DNA. Δεν υπάρχει περίπτωση να, για σκεφτείτε το κόστος αυτός, αλλά και τα λεφτά που θα έβγαζε μέσα από αυτή τη διαδικασία, ε. Λοιπόν, αυτά τα λίγο περίεργα σήμερα για να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Όταν θα γυρίσουμε μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων, έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα και οικονομικά και για τον ιώτη του Δυτικού Νείλου και για το σπίτι μου 2 και για δημοσκοπήσεις και για συνάντηση που θα γίνει, λέει, την ερχόμενη Τρίτη, σύμφωνα με τα νέα του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου στο Ελ Αλαμέιν, παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η επίσκεψη. Τα υπόλοιπα σε λίγο. Καλημέρα σας.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. Τρίτη, 3 Νοεμβρίου.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
7: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμ. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας εκδήλωση του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ 65χρονος στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις ως τώρα πληροφορίες, εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, ανέφερε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
3: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
3: Πώς εδώ ήτανε.
1: Γεια σας.
4: Καταπληκτικό.

0: Τώρα που τη φτιάξαμε, κάτσε καλά. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, εχθές δεν είπα τις καλημέρες μέσω τηλεφωνικού κέντρου και σωστά μου είπε ο Πετράν, ο άνθρωπός μου εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο, ότι κάποιοι παραπονιούνται. Δίκιο έχετε. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο. Γεια σου, Εύδωρε. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα, τον Νίκο στο Μοσχάτο, την Έφη στη Ζωφριά, την Ηρώ στην περιοχή του Γκίζη, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι, που επληροφορεί την μέσω του Μαστροντίνου ότι έχει, λέει, αγώνες με μηχανάκια. Εντούρο, ε? Όλοι εντούρο. Λοιπόν, εντάξει. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου, Δημητρό. Πάει στον Ασπρόπυργο, πάει, βέβαια, Παρασκευή. Και εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους τους πρωινούς. Έχετε τώρα που λέω κίνηση, έχετε το νου σας εκεί στο ρεύμα ανόδου, έχει λίγο κινησούλα, όχι πολλά πράγματα. Και στο Χαϊδάρι προς το παρόν έχει, στην Αθηνών, όχι ζητήματα μεγάλα. Στο λιμάνι του Πειραιά ενδεχομένως θα βρείτε κάποια ανάσχεση κυκλοφορίας, όχι κάτι ιδιαίτερο πρωί-πρωί, αλλά υπάρχει, από ό,τι βλέπω εδώ στα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου. Κατά τα άλλα, εντάξει, από την άλλη εβδομάδα περιμένουμε την κίνηση. Την άλλη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός, σε μια εβδομάδα ξεκινάνε και τα σχολεία, αγιασμοί και τα σχετικά. Οπότε θα μπούμε σε κανονικούς, θα έλεγε κανείς, ρυθμούς καθημερινότητας, έτσι. Όχι ότι τώρα δεν έχει κίνηση, αλλά νομίζω ότι κομβικό θα είναι, εντάξει, ενδεχομένως όχι και την Παρασκευή, την παραπάνω Δευτέρα. Πόσο Δευτέρα, 14, τη μέρα της συναυλίας δηλαδή. Τώρα που λέω συναυλία, για να σας τα πω, γιατί παιδιά κοντοζυγώνουμε. Κοντοζυγώνουμε. Τι μείνανε, 10 μέρες μείνανε για τη συναυλία. Κανονίστε την πορεία σας, διότι σας ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρας, ραντεβού στο Καλλιμάρμαρο, όπου όλοι μαζί μπορούμε, ετοιμάζει με μια παρέα εξαιρετικών καλλιτεχνών την ετήσια μοναδική ξεχωριστή συναυλία, που έχει πολύ ωραίο σκοπό. Πρώτον, να περάσουμε υπέροχα με τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, γιατί είναι αφιερωμένο στο Μάνου Λοΐζου η συναυλία. Τίτλος «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», με σημαντικές παρουσίες καλλιτεχνών, οι οποίοι αφιλοκερδώς συμμετέχουν: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Αγοράστε τα εισιτήριά σας ticketmaster.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τη συναυλία στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ικανό χρονικό διάστημα μετά τις φυτεύσεις τους, τις δέντρο φυτεύσεις που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Άρα, ξαναλέω, κάντε τα δέοντα. Και ωραία θα περάσουμε με τους καλλιτέχνες τους οποίους θα ακούσουμε και την καλή πράξη θα κάνουμε για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ξαναλέω, διότι η αλήθεια είναι ότι οι πληγές είναι αρκετές στο περιβάλλον. Θυμίζω εδώ στο Λαγανοπέδιο τα τελευταία αρκετά χρόνια το 46% των δασών ή των πράσινων περιοχών, για να το πω πιο απλά, κάηκαν. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Φιλικά το λέω, γιατί σας ξαναλέω, θα περάσουμε υπέροχα. Δευτέρα βράδυ, 14 του μηνός, στο Καλλιμάρμαρο, και τα μέσα θα μας εξυπηρετήσουν για να πάμε και να έρθουμε, ενώ και πιο μετά το τέλος της συναυλίας. Ωραία θα είναι. Γειτόνισσα, καλημέρα. Γειτόνισσα, τα Καρπάθηκα εκεί που λες στο Μαρούσι, είναι περιοχή όπου ήταν Καρπάθοι που είχαν έρθει. Να ξέρεις ότι όταν πρωτοπαντρεύτηκα, πριν από άστρα πάλι στο γέρο, πολλά χρόνια πριν, εκεί είναι και στα σπίτι. Γειτόνισσα. Και εκεί έχει όντως αυτό που λες. Έχει φούρνο και μαγαζιά με προϊόντα από την Κάρπαθο. Βέβαια. Άστε, πήγε και από εκεί, έφτασε η χάρη σου. Μπράβο, Γειτόνισσα. Λοιπόν, ο Χρήστος θα έχει πάρει στο κρανίο. Με φόρμη την παροχολογία. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα, παιδιά, γενικά, να σας πω την αλήθεια. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει πολιτική ακόμα. Δηλαδή, ότι αυτός ο κατάλογος του δίνω, θα δώσω αυτό, εκείνο κλπ. Με αφορμή όλα όσα, ξαναλέω, περάσαμε τα τελευταία χρόνια, όσο, πώς να το πω, ρηχή μνήμη να έχουμε κάποιοι, όχι όλοι, είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια αν αυτό πλέον έχει, εντάξει, αλλά όχι αυτό που είχε στο παρελθόν, η παροχολογία, η ακατάσχετη από κάποιους παροχολογία. στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τώρα να μην το ξεχάσω και αυτό, είναι η 90η τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, Japan, ε! Παναγιώτη, θα έρθουν, λέει, η αντιπροσωπεία 6, λέει, Ιαπώνων βουλευτών, οι 3 από αυτούς, λέει, με τις συζύγους τους, για να εκπροσωπήσουν, λέει, το κοινοβούλιο της χώρας, και θα τους κάνουν, λέει, και tour και περιοδεία, θα τους πάνε, λέει, σε διάφορα μέρη. Θα περάσουν ωραία οι Ιάπωνες. Γιατί οι Ιάπωνες, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο στοχοπροσιλωμένοι, ρε παιδί μου. Είναι... Όταν πήγα, παιδιά, τέλος πάντων, τη ώρα. Ζωή χαρισάμενη. Ωραία, καθαρή χώρα κλπ. Προσεγμένη, με οργάνωση κλπ. Αλλά καμία σχέση με εμάς από εδώ. Εμείς είμαστε αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, είναι τραγικό, λέει, στις επερχόμενες εκλογές να έχουμε παροχολογία στους ευνοημένους της μεταπολίτευσης δημοσίους υπαλλήλους που παραμένουν χωρίς αξιολόγηση και αμοιβόμενοι αναλογικά καλύτερα από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Όταν έχεις προσληφθεί στο δημόσιο, δεν υπάρχει κανένα άγχος για το εργασιακό σου μέλλον. Αντί λοιπόν να υπάρχει εξισορρόπηση, το handicap ανοίγει. Η διαφορά δηλαδή. Καταστρατήγηση ισονομίας από όλα τα πολιτικά κόμματα με διακηρύξεις παροχών υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων. Διαφθορά, ανομία, διαπλοκή είναι παράγωγα πελατειακής σχέσης. Εντάξει, υπάρχει αντίλογος γι' αυτό, αλλά να μην πω περισσότερα προς το παρόν. Αν το βρούμε για την Κυριακή το μεσημέρι, έχουμε ήδη κάτι κανονίσει. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εδώ, ποιος είναι αυτός ο φίλος, υπογράφει η κατσαρόλα της αγάπης, που λέει ότι είναι θελοντές που μαγειρεύουν, λέει, για ευάλωτες οικογένειες στο πέραμα. Κάτι έχω διαβάσει, αν θυμάμαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη στα αγόρια και τα κορίτσια που συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή. Αργυρό, καλημέρα. Ευχαριστώ. Ηλία, καλημέρα. Καλημέρα στο Ήλιο. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Να επιτραπεί η πολυγαμία, λέει ο Βαγγέλης. Μέσα είμαι. Βαγγέλη, να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη δηλαδή, μεταξύ μας. Εδώ δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε μία. Θέλεις περισσότερες. Εν τω μεταξύ, η πλάκα είναι ότι μας αποκαλούν και μας κάνουν πλάκα ότι εμείς είμαστε το ισχυρό φύλλο. Βαγγέλη, γεια σου Γιάννη. Θα δουλεύουν τα ρομπότ, λέει, για εμάς. Θα πληρώνουν ασφαλιστικές φορές για εμάς οι ιδιοκτήτες τους. Ναι, καλά, εντάξει. Γεια σας, κύριε Κιμιονή, καλημέρα σας. Ο κύριος Κιμιονής λέει για αυτό που είχε ανακοινώσει ο κύριος Κυρανάκης για την κατάργηση των τρόλεϊ και την άμεση αντικατάσταση και αποξήλωση του δικτύου των καλωδίων τους. Το έχετε δει πουθενά? Νομίζω ότι κάνανε μια αρχή, αλλά η αλήθεια είναι ότι μετά δεν έχω παραπάνω ασχοληθεί με το ζήτημα, κύριε Κιμιονή. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι εντάξει, στο κέντρο της Αθήνας, όπου τα τρόλεϊ ενδεχομένως να προκαλούν, εντάξει, λόγω του ότι έχουν τα καλώδια που πρέπει να ακολουθούν εκεί οι κεραίες και τα σχετικά, περιφερειακά όμως, δηλαδή κάτι στη Νέα Φιλαδέλφια, κάτι στο Χαλάνδρι, που έχω δει, που βλέπω τρόλεϊ κλπ, δεν ξέρω αν είναι θεμητό να καταργηθεί. Βέβαια, ο κύριος Κυρανάκης, πλέον πρώην αναπληρωτής υπουργός, δεν ξέρω ο νυν αναπληρωτής, αν, γιατί αυτό υπάρχει και αυτό το θέμα, αν συνεχίζεται ή αν θα είναι πλήρης η αποξήλωση των τρόλεϊ. Δεν το έχω ψάξει και πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα, φτάσαμε παρατέταρτο, πάρα πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν νωρίτερα, σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα αναφέρεται σε μια, για μένα, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση την ερχόμενη Τρίτη. Είναι ένα αποκλειστικό θέμα της εφημερίδας, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Μάλιστα, η επίσκεψη, η πρόσκληση για να το πω σωστότερα, είναι, λέει, για μια άσκηση η οποία θα πραγματοποιηθεί εκεί και θα είναι καλεσμένος και ο Κύπριος πρόεδρος, ο κύριος Χριστοδουλίδης, για τη γνωστή τριπλέτα Αίγυπτος, Κύπρος, Ελλάδα. Η ατζέντα η γνωστή. Καταρχήν, μεταξύ μας, για το ζήτημα της ΑΟΣ που δεν έχει τελειώσει, ξαναλέω. Τα γεγονότα τα οποία διαδραματίζονται στη Λιβύη, τα μεταναστευτικά ρεύματα, σας θυμίζω, τέλος πάντων, μεταναστευτικά ρεύματα, να μην πω περισσότερα, η ιστορία της Ιεράς Μονής Σινά, που κάπου έχει φτάσει, αλλά ακόμα δεν έχουμε δει λευκό καπνό, να ξέρετε, Το σύμφωνο της Μέκκας, θυμίζω ότι η Αίγυπτος δεν μετέχει στη συμφωνία αυτή, είναι Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Αλλά η Τουρκία θέλει να βάλει, λέει, την Αίγυπτο στην συμφωνία αυτή. Προς το παρόν ο Αλ-Σίσι είναι επιφυλακτικός, λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Και ξαναλέω, εμείς θέλουμε και εκπροσωπούμε, να ξέρετε. Δηλαδή, αρκετά από τα αιτήματα τα οποία βάζει πάνω στο τραπέζι των ευρωαιγυπτιακών σχέσεων το Κάιρο, η Αθήνα τα έχει υιοθετήσει, να ξέρετε. Θεωρεί το γεγονός ότι είναι ένας τρόπος για να έχουμε από κοντά την Αίγυπτο. Μας ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ αυτό, για ευνόητους λόγους στην ευρύτερη περιοχή, έτσι. Λοιπόν, κρατήστε το αυτό, όταν τελειώσουν τις διεθνούς έκθεσες Θεσσαλονίκης, τα των υποσχέσεων, τα των συνεντεύξεων, τα οριζόντια μέτρα, το τι θα λάβουν, αν θα πάρουν οι συνταξιούχοι γύρω στα 400 ευρώ από φέτος, από 300, ή ακόμα, λέει, τα δύο μέτρα έκπληξη, τα οποία, τουλάχιστον δύο μέτρα, τα οποία, λέει, θα ανακοινώσει το Σάββατο, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός, είναι, λέει, επτασφράγιστο μυστικό. Εν τω μεταξύ ακούω για τους, πώς το λένε, για τους αγρότες ότι κάτι θα ανακοινωθεί, αλλά διαρροή για το θέμα των αγροτών δεν υπάρχει. Οι αγρότες, ξέρετε, είναι μια μεγάλη, ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας, οι οποίοι δεν περνάνε πάρα πολύ εύκολα. Και θυμίζω επίσης και τις κινητοποιήσεις οι οποίες είναι προγραμματισμένες στην Θεσσαλονίκη, και δεν είναι οι παραδοσιακές κινητοποιήσεις. Ακρίβεια και αυξημένο κόστος διαβίωσης στα νοικοκυριά είναι τα δύο βασικά ζητήματα τα οποία τρέχουν και παίζουν μαζί με όλα τα άλλα. Θυμίζω ότι στην Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά αυτόνομα θα κινητοποιηθούν οι αγρότες. Ωραία. Τώρα, μια κουβέντα για να πάμε σε διαφημίσεις, διότι ο νεαρός απέναντι, ο οποίος απολαμβάνει κάτι κουλουράκια. Τα λέω όλα, εγώ δεν έχω τέτοια ζητήματα, έτσι. Και είσαι και προκλητικός, να ξέρεις, νεαρέ. Έτσι, μπροστά μου. Ναι. Λοιπόν, έγινε γνωστό χθες από το Υπουργείο Οικονομικών ότι ενώ υπάρχουν ούτε λίγο ούτε πολύ, κυρίες και κύριοι, 90.000 καταπατημένες δημόσιες εκτάσεις και έχει δοθεί δυνατότητα στους καταπατητές, προσέξτε, τους καταπατητές από το ελληνικό δημόσιο μέχρι την άλλη Παρασκευή, 11 του μηνός, να κάνουν αίτηση υπό προϋποθέσεις με αντίτιμο, κάνοντας χρήση ευεργετικών διατάξεων νομιμοποίησης, να κατοχυρώσουν τα καταπατημένα, επαναλαμβάνω, οικόπεδα. Από τα 90.000, λέει, περιπτώσεις εκτάσεων, έχουν εμφανιστεί μέχρι τώρα, λέει, μόνο 12.000. Και καταπατητές και μη εμφανιζόμενοι, για να μην χρησιμοποιήσω καμία άλλη έκφραση, διότι, ξαναλέω, έχουν προϋποθέσεις που πρέπει να αποδείξουν τουλάχιστον 30 χρόνια, λέει, με τίτλο και 40 χρόνια χωρίς τίτλο. Να είναι γραμμένο τα 5 τελευταία χρόνια στο Ε9 θα τους κοστίσει, αλλά πολύ λιγότερο. Δεν έχουν εμφανιστεί. Περιμένουν, λέει, καλύτερους όρους οι καταπατητές. Σε ποιον να το πεις και ποιος να το πιστέψει? Να πας, δηλαδή, στην Ευρώπη και να πεις: έχουμε ένα θεματάκι, ρε παιδί μου. Επειδή εμείς δεν έχουμε κτηματολόγιο, θα σας πω κάτι για το κτηματολόγιο που υπάρχει επίσης, κάτι, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, και επί δημοσίων εκτάσεων κάποιοι πήγαν και μπήκαν μέσα. Οι άλλοι είναι με το σταυρό στο χέρι. Δεν πειράζει. Κανείς δεν πήγε μπροστά με το σταυρό στο χέρι. Αυτοί, λοιπόν, τους δίνεται η δυνατότητα να πληρώσουν και δεν εμφανίζονται. Εν τω μεταξύ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα οικόπεδα, τα δημόσια τα οποία κάποιοι τα καταπάτησαν, δεν είναι όλοι στην ίδια κατηγορία, αλλά εγώ λέω ένα μεγάλο τμήμα για να είμαστε εντάξει. Είναι ψιλοφιλέτα. Δεν είναι. Και μετά λένε κάποιοι: ρε εσείς, πώς βρέθηκαν τα σπίτια αυτά μέσα στο δάσος? Πώς? Διαφημίσεις.
1: Ο 19ο αιώνας στον ευρωπαϊκό χώρο. Η ιστορία των μεγάλων αυτοκρατοριών και των κρατών που πρωταγωνιστούν στον αιώνα. Περιγράφονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, τα Γερμανικά Βασίλεια και η Προσία, η Αυστρο-Ουγγαρία και η Ρωσία. Την ίδια εποχή, ο αντισημιτισμός πλανάται πάνω από τη γυραιά Ήπειρο. Η ευρωπαϊκή ιστορία του 19ου αιώνα από την 1η Κυριακή του Σεπτεμβρίου στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου Early Bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheaters.com. Κανονίστε την πορεία σας.
0: Όταν έχω πει, όταν λέω εγώ ότι οι καλύτεροι reporters είναι οι ακροάτες, κάτι ξέρω. Λένε λοιπόν πολύ ωραία μηνύματα. Λέει ο Μάκης για την ιστορία με τα σούπερ μάρκετ. Όταν θα μου πεις αυτός, εμάνα είναι ψάλτη. Ναι, αλλά ακούστε. Απορρυπαντικό, λέει, ρούχων υγρό και σκόνη, λέει, δύο επωνύμων εταιριών. Από 0,16 ευρώ η τιμή μεζούρας εκτοξεύτηκε, λέει, σε 0,25 λεπτά τιμή μεζούρας. Είχαν φάει, λέει, και πρόστιμο, λέει, γιατί είχαν κάνει και ανατιμολογήσεις των προϊόντων τους. Καλημέρα, Μάκη. Κατάλαβες, φίλε ακροατή? Ελπίζω ότι είναι μέσα ο Μάκης στην ιστορία. Ο Σωτήρης από τη Ζαγορά Πηλίου, καλημέρα. Άκουσα, λέει, λίγο το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα, λέει, και συγκινήθηκα. Ένιωσα, λέει, 12 χρόνια νεότερος. Σαν να μην πέρασε μία μέρα. Ξαναλέω όμως τώρα, επειδή με πας αυτό το ζήτημα, είναι πραγματικά το πολιτικό υλικό στη ΔΕΘ γενικότερα, όλοι, ανεξαιρέτως όλοι, εδώ τους βάζω όλους στην ίδια κατηγορία, παίζουν σε ένα στοίχημα αξιοπιστίας. Αν δηλαδή όλα αυτά τα οποία λένε, αν έχουν βάση ή είναι αερολογίες. Διότι ξαναλέω, το λέω μονότονα, με συγχωρείτε, πρωί-πρωί. Θα μου πεις τώρα πρωί-πρωί, ψάλτια, άσε μας να πούμε. Πάμε πρωί-πρωί στη δουλειά και αυτό και ξυπνήσαμε και κάναμε. Δίκιο έχετε, παιδιά, όλοι δίκιο έχετε. Και έχετε στο μυαλό σας τις υποχρεώσεις, πω και πώς θα βγούνε και τι θα κάνουμε και τι θα. Αλλά λέω, επειδή κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της κάλπης. Όσοι πάνε να ψηφίσουν, κακώς, εγώ λέω όλοι να ψηφίσουν. Είναι όμως στοίχημα αξιοπιστίας όλου του πολιτικού υλικού αυτά τα οποία λέει να βγαίνουν. Τα νούμερα στο χαρτί πλέον δεν μας παίρνει να ξαναμπούμε στην ίδια λούπα. Το πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά. Πολλαπλώς. Και ακόμα το λογαριασμό δεν τον έχουμε ξεχρεώσει. Ακόμα οι ωραίοι έχουν χρέη, λέμε και κάνουμε πλάκα. Αλλά μόνο πλάκα δεν είναι. Άρα λοιπόν, επειδή δεν πρέπει να είμαστε ανεμελοί και να τρέχουμε στα λιβάδια με τα μαλλιά που δεν έχουμε να ανεμίζουν, μη γελάς Παναγιώτη, πρέπει να μπούμε λοιπόν στη διαδικασία και να είναι όλα μέχρι τελευταίας δεκάρας κοστολογημένα και συγκεκριμένα. Όλα, όλων. Ξαναλέω, μία σύνταξη. Έχουν δίκιο βέβαια οι συνταξιούχοι, γιατί έμαθα χθες και τη μεγάλη ιστορία η οποία έχει να κάνει με μια απόφαση που περιμένουμε από το ελεγκτικό συνέδριο. Έτσι. Μία σύνταξη κάνει 2,5 δις. Η 13η σύνταξη. Θα μου πεις, δεν τα έχουν πληρώσει ψάλτη συνταξιούχοι? Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ναι. Ναι, με τα δύο χέρια. Ένα κομμάτι μπορεί και να μην τα έχουν πληρώσει με αυτά τα οποία ίσχυαν στο παρελθόν. Αλλά κάπως πρέπει να δικαιολογηθούν και να πούν από εκεί θα πάρουμε ή από εκεί θα προκύψουν νέοι φόροι και εκεί θα πάνε. Διότι ακόμα είμαστε με θεματάκια μικρά, μεγάλα, μεσαία. Εντάξει. Άρα ξαναλέω, η αξιοπιστία είναι μεγάλο στοίχημα για τον τόπο μας. Και όσο πιο αξιόπιστος είσαι, τόσο ενδεχομένως περισσότερο θα ακούγεται το επιχείρημά σου. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω. Α, προλαβαίνω. 522 οχυρωματικά έργα ανακοίνωσε χθες ο Νίκος Δένδιας ότι γίνονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Το ξαναλέω, 522 οχυρωματικά έργα. Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Τι είπε χθες ο Μητσοτάκης, συνομιλώντας με τον Κώστα, να ξέρετε ότι αυτοί συνομιλούν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ξέρετε ότι άνοιξε θέμα να υπάρχει ή να μην υπάρχει το βέτο. Ο προϋπολογισμός κυρίως κουβεντιάζεται στην περιοδία που κάνει ο Κώστα. Εκεί όμως βρήκε την ευκαιρία ο Μητσοτάκης να βάλει το ζήτημα πάλι της Τουρκίας. Και κλείνω, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, 15.000 drones ετησίως θα παράγονται στον τόπο μας πλέον με αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν ο κύριος Γιαννίρης, εκλεκτή προσωπικότητα της πρωινής παρέας του Sky 100,3. 30 χρόνια τώρα μου λέγε χθες. 30 χρόνια, παιδιά. Μια γενιά ολόκληρη. Γιαννίρης εδώ, ογκόλυθος. Πάμε στο αναλυτικό μαγκαζίνο και επιστρέφουμε στις 7 και 4. Καλημέρα σας, Sky 100,3.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
12: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
16: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά. Μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ναι σου στις ημέρες καριέρας.
2: Η ώρα είναι 7.
17: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
18: Bella FM.
19: Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
20: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Παναγιώτης Παπακαλούσος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμη Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπντουλάη στην μέλεια παραγωγής και στο τηλεφωνικό μας κέντρο Πέτρος Μωραϊτής. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές αντιπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών στο και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της, διεμήνυσε πλευρά του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και αστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης στους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσίων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη και ο 13ος μισθός, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας εχθές εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Κρήτης. Συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει για τις 8.30 το πρωί σήμερα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία για να ακουστούν τα αιτήματά τους εν όψη των εγγενείων της Εθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες το βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 65χρονος εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένος σε χωράφι στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής της Αρχάνης Ηρακλείου. Η σύγκρουση με το Ιράν δεν είναι πόλεμος, δήλωσε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών, δήλωσε ο κ. Vance, προσπαθώντας να υποβαθμίσει την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεών μας, ξεκινώντας βεβαίως από τον μήνυμα απάντηση που έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις του που έκανε μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών και ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμησε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά την βελτίωση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε πως η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας.
1: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Από την πλευρά του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός τον ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Τόνισε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, υποφελή αλλά και συνεργατική σχέση με τη συγκεκριμένη χώρα και επισήμανε, το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά, ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και αστερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις 15 Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Αν την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ρηματική διακίνηση. Επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στην πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο Κρήτη, ο Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε χθες το βράδυ στη συγκέντρωση του ΠΑΖΟΚ για την 52η επέτειο της ίδρυσής του 3 Σεπτεμβρίου του 1974 με παρόντες όλους τους βουλευτές, τα ηγετικά κόμματα, τα ηγετικά κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικούς και τοπικούς παράγοντες. Με το ΠΑΖΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά 13ης σύνταξης και 13ου μισθού.
2: Το σύνθημα τώρα ΠΑΣΟΚ έχει περιεχόμενο. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους, η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το συνταξιούχο είναι να μην σκέφτεται δύο και τρεις φορές τι θα πάρει και τι θα αφήσει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ, γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας. Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία, σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού.
0: Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη και η συνέπεια και η αξιοπιστία δεν ήταν ποτέ το δυνατό του σημείο, είπε χαρακτηριστικά. Τόνισε πως ο λαός δεν χρωστά δεύτερη ευκαιρία ούτε στον Μητσοτάκη ούτε στον Τσίπρα. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ.
2: Η Ελλάδα δεν χρειάζεται διαχειριστές της παρακμής, ούτε συστήματα διαφοράς, ούτε μεσίες. Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη, ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Η χώρα θα πάει μπροστά με το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη, με πολιτική αυτονομία, με σύγκρουση με τα κατεστημένα.
0: Την ανάγκη η Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και ενιαία στρατηγική, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Φιερακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Όπως είπε, η Ένωση πρέπει να προχωρήσει στην ενοποίηση των κεφαλαίων αγορών, την ενεργειακή και τεχνολογική τη στρατηγική, αλλά και στην περαιτέρω ψηφιακή ενοποίηση. Στο σημερινό γεωπολιτικό τοπίο δεν έχουμε την πολυτέλεια να είμαστε 27, πρέπει να είμαστε μία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συγκέντρωση από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει για τις 8.30 τώρα το πρωί η Πανελλήνη Ομοσπονδία Εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία για να ακούσουν τα αιτήματά τους ενώπιση των εγγενείων αύριο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση σε όλο το μήκος της γραμμής του πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το δρομολόγιο εχθές της Intercity Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Όπως γνωστοποιήσει στην άρτησή του πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πρόκειται για σημαντική αναβάθμιση όσον αφορά την ασφάλεια του ελληνικού σιδηροδρόμου, ενώ σημείωσε ότι είναι η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, δίχως να δοθεί καμία παράταση. Η λειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκης βασίζεται σε τρία σημαντικά εργαλεία: την αυτόματη φωτοσήμανση, την κεντρική τηλεδιοίκηση και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Τρένων, το ETCS. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων ανηλίκων είναι ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του DNA που είχαν υποβληθεί τα παιδιά και βρίσκονται στα χέρια των αρχών. Πρόκειται για 15χρονη κοπέλα και το 10χρονο αγόρι και το άτυχο βρέφος που βρέθηκε νεκρό. Το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Εν τω μεταξύ, σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός που για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Θύμα τηλεφωνικής απάτησης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος στον αστυνομικό επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της και της ανέφερε ότι έχει στοχοποιηθεί από εγκληματική ομάδα που διαπράττει ληστείες. Προκειμένου να προστατευτεί τα χρήματά της, την έπεισε να τα τοποθετήσει σε σακούλα και να τα παραδώσει. Η γυναίκα έβαλε σακούλα περισσότερο από 40.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβαν άγνωστοι. Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές ενώ αναζητούνται οι δράστες. Σε αλήθεια από αστυνομικούς, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, 22χρονος μεταπός που κατήχε πλήθος λαθρέων καπνικών προϊόντων. Ο νερός έφτασε στην χώρα μας με πτήση από το Κάιρο. Τις πληροφορίες ότι τα αποθέματα πυρομαχικών των ΗΠΑ έχουν μειωθεί σοβαρά λόγω του πολέμου στο Ιράν, διέψευσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα εντείνει την παραγωγή και την απειρώση των αποθεμάτων. Η μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούζ έχει επανέλθει σχεδόν στα επίπεδα που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Σύμφωνα με τον κύριο Vance, μόνο εχθές πέρασαν από το Ορμούζ πλοία που μετέφεραν περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στο Νεπάλ, 1259 είναι οι νεκροί και περισσότεροι από 5.000 οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό που δημοσιεύθηκε από την Αρχή Διαχείρισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης. Κινέζικα τώρα μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο από την πλευρά του Θιβέτ για 21 νεκρούς και 541 αγνοούμενους, ανεβάζοντας τον προσωρινό απολογισμό των θυμάτων της καταστροφής σε συνολικά 1.280 νεκρούς και 5.624 αγνοούμενους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τις νίκες Βόλου με 1-0. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει 9 η ώρα τη Φενερμπαχτσέ, ενώ στον άλλο ημιτελικό η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει σε 6.30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντιτς με τον Μανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond Links στις Βρυξέλλες.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μπουτιλιάρισμα στην παραλιακή, στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από τις Τζιζιφιές, από το κέντρο πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, προς τη Μαρίνα του Φλισβού λόγω τροχαίου συμβάντος. Επαναλαμβάνω, από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, κατά μήκος του Φαλυρικού Δέλτα, μέχρι να φτάσουμε στη Μαρίνα του Φλισβού. Από εκεί και πέρα. Ευτυχώς, λιγότερη της συνήθους είναι η κίνηση στο Λεκανοπέδιο. Ο Σκαραμαγκάς έχει καθυστερήσει, κυρίως η Λεωφόρος Αθηνών, από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς την Σχιστού. Έχουμε και τροχονόμο στο σημείο που βοηθά την κυκλοφορία. Λίγη κίνηση προς το παρόν στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα και λίγη κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά κατά μήκος της Ιετιώνιας Ακτής από την Ε2 πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, Δημήτρη.
0: Και για τον καιρό και την πρόγνωση αυτού, η μετεωρολόγος του Sky, η κυρία Χριστίνα Σούζη, στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Σε καλές θερμοκρασίες, δηλαδή, και χθες το αεράκι και μια σήμερα χαρά. Το πρωί, μια χαρά.
9: Μια
0: σε
9: χαρά.
0: Ακούμε.
9: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θα πέσει ακόμα λίγο σήμερα και αύριο. Κυριακή Δευτέρα θα έχει άνοδο και από Τρίτη θα ξαναέρθει στα σημερινά περίπου επίπεδα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, στην Αττική σήμερα Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με πιθανότητα για απογευματινή μπόρα στα δυτικά δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη κυρίως θα γίνει ορεινά. Και εκεί πιθανότητα για απογευματινές μπόρες για άλλη μια μέρα. Νομίζω σήμερα είναι η τελευταία μέρα για την περιοχή της Θεσσαλονίκης με μπουρίνη, να το πω έτσι. Και η θερμοκρασία εκεί ως 32 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα, την ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες πάντα ιδέες στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψαλτή.

0: ομιλία τη ΔΕΘ, γιατί βλέπω και τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Περιμένετε και εσείς, αναμένετε να δείτε τι θα προκύψει. Να πω μια ατάκα πριν πάμε στην κυρία Σούζη. Μαθαίνω, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός στις ανακοινώσεις που θα κάνει θα τις βάλει σε βάθος τετραετίας τις αλλαγές. Τι σημαίνει αυτό, θα μου πεις. Ενδεχομένως το 27 που θα έχουμε εκλογές, μπορεί τα πράγματα να διαφοροποιηθούν, έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν σου λέει ότι αν είμαι εγώ στα πράγματα, θα τρέξουν αυτά. Γιατί οι άλλοι που μπορεί να έρθουν ή μία αυτοδύναμη κυβέρνηση μπορεί να δρομολογήσει διαφορετικά τις εξελίξεις. Κρατήστε το αυτό, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Σούση, τι κάνετε?
1: Καλά, εσείς?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Όλα εντάξει.
0: Θα πέσουν οι θερμοκρασίες ή θα γίνει? Α, καταρχήν να πω.
1: Πέσει λίγο, κάτσε.
0: Ναι, όχι, ναι. Έπεσε. Έριξε βροχή στη Θεσσαλονίκη 2 μέρες συνεχόμενα.
1: Συνεχόμενα 2 μέρες. Και η κόρη μου αυτό μου έλεγε. Την πρώτη μέρα έγινα μουσική, μου λέει. Την δεύτερη είχα και μια βρελίτσα μαζί μου.
0: Ναι, γιατί είδα και μια ανάρτηση που κάνατε χθες και να σας πω την αλήθεια, περίμενα λίγο να τη ρίξει τη βροχούλα χθες και δώσω λεκανοπέδιο.
1: Ναι, αλλά δεν μπήκε ο βορειοδυτικός πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα, οπότε δεν την έβγαλε κιόλα. Ναι, ναι,
0: έριξε βροχή και στο Αγρίνιο μου είπαν.
1: Κοίτα, ήταν η μέρα που θα είχε τις περισσότερες βροχές. Έτσι κι αλλιώς. Άρα είναι μεσημέρι, απόγευμα συνήθως γίνονται αυτά. Άρα είναι ακόμα ψηλές θερμοκρασίες. Θα είναι μπουρίνια, θα είναι με καταιγίδες, θα είναι με χαλάζια, όπως ήταν στο Αγρίνιο, όπως ήταν στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα.
0: Okay.
1: Και δεν είναι μόνο στα ορεινά. Γι' αυτό το, ναι, λέω, ναι, το λέω αυτό το πράγμα. Όμως σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, γιατί το χαμηλό. Υπήρχε και ένα χαμηλό το οποίο πέρασε. Δηλαδή δεν ήταν αυτόνομη μια θερμική αστάθεια. Είχε και δυναμικό αίτιο. Περνάει αυτό σήμερα, θα έχει λίγες βροχές στην βορειοανατολική Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Στερεά, Εύβοια και Πελοπόννησο, και κυρίως στην Πελοπόννησο, και η Πελοπόννησο εχθές είχε και αρκετά μεγάλη ύψη βροχής, τα, ναι, ορεινά της Πελοπόννησου. Δηλαδή μπορεί να δείξατε να δείξαν τηλεοράσεις, δηλαδή το Αγρίνιο, γιατί είχε και
0: μεγάλη Θεσσαλονίκη ενδεχομένως και λοιπά, αλλά έβρεξε και αλλού.
1: Έβρεξε και αλλού και αν θυμάμαι καλά, στην Πελοπόννησο είδα κάπου 60 χιλιοστά.
0: Α, είχε βροχή.
1: Νίτσα, δεν θυμάμαι, νομίζω εκεί. Είχε, βέβαια είχε και Πελοπόννησος. Σήμερα λοιπόν θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, από το απόγευμα ο καιρός βελτιώνεται, mm-hmm, και έτσι το Σαββατοκύριακο φαίνεται ότι δεν θα έχουμε πουθενά βροχή. Ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο, τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Εδώ στην Αττική σήμερα 6 και μια πιθανότητα πάλι στα δυτικά και βόρεια του νομού, δεν την πολύ πιστεύω, αλλά τέλος πάντων.
0: Θερμοκρασία. Ναι.
1: Και θερμοκρασία σήμερα έως 33 βαθμούς.
0: Καλά είναι.
1: Και η Θεσσαλονίκη επίσης έως 33 βαθμούς. 32 με 33. Και την Κυριακή και Δευτέρα θα έχει μια άνοδο η θερμοκρασία. Θα πάμε πάλι στο 35-36. Αλλά από την Τρίτη θα πέσει. Γιατί από την Τρίτη φαίνεται ότι έχουμε πια διαφορετική κυκλοφορία στην ατμόσφαιρα. Με δυτικά συστήματα, με.
0: Τι σημαίνει φθινόπωρο, δηλαδή, ή όχι? Είναι νωρίς να το πούμε ακόμα.
1: Είναι νωρίς να το πούμε ακόμα, αλλά φαίνεται ότι θα έχει και βροχούλες, θα έχει και οι βοριάδες μέχρι και την Τετάρτη, μετά από την Πέμπτη εξασθενούν, Πέμπτη Παρασκευή, και θα έχουμε και βροχές.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Βέβαια, καλό είναι, μια χαρά είναι. Αρκεί να μην έχουν
0: ζημιές. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά τι θέλουμε, επειδή να πέσει και λίγο.
1: Να πέσει, δεν πάει άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα σπίτια όσο και έξω είναι πιο ευχάριστα.
0: Βέβαια, μέσα είναι το θέμα.
1: Μέσα είναι πολύ ζέστη ακόμα. Δηλαδή, χθες ξανά βάλα air condition το βράδυ.
0: Τώρα που λέτε air condition, βλέπω σήμερα λοιπόν στην, ναι, Καθημερινή, είναι μια στήλη που έχει ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής και πρώην υπουργός, και λέει: ποσοστό νοικοκυριών με κλιματισμό το 25. Οι Ιάπωνες έχουν 93% κλιματιστικά, σχεδόν σε απόλυτο βαθμό.
1: Απόλυτο, ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες 90%, η Κίνα 79%, η Ευρώπη 23%. Ένα στα 4 σπίτια στην Ευρώπη έχουν κλιματιστικά.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι παραδοσιακά, ας πούμε, η Βρετανία δεν έχει ποτέ.
1: Ναι, ναι. Η Γαλλία.
0: Η Γαλλία δεν έχει.
1: Και τα σπίτια τα οποία είναι δεν είναι επιτρέπεται στο νόμο. Δεν έχουν μεγάλα παράθυρα, δεν έχουν μεγάλα ανοίγματα.
0: Κάπου πάλι διάβαζα, κυρία Σούζη, για να κλείσουμε, ότι στη Βρετανία δεν μπορούν να βάλουν τέντες. Απαγορεύεται να βάλουν τέντες.
1: Ναι, νομίζω ότι όλα αυτά
0: η φύση τα άλλαξε τώρα.
1: Τα άλλαξε και θα πρέπει κάπως να τα σκεφτούν διαφορετικά.
0: Προφανώς, ναι, προφανώς.
1: Γιατί και εμείς είχαμε κάπως θανάτους τότε που.
0: Το 87.
1: Και κάτι κάναμε από τότε και μετά.
0: Τρέχαμε και δεν φτάναμε.
1: Και δεν φτάναμε. Έτσι,
0: το θυμάστε το 87.
1: Πώς το θυμάμαι.
0: Μικρή ήσασταν, γιατί εγώ ήμουν φαντάρος τότε.
1: Εγώ ήμουνα στο Αίγιο. Μόλις είχα γεννήσει και ήμουνα στο Αίγιο.
0: Τι περάσαμε.
1: Ήρθαμε στην Αθήνα για κάποια δουλειά και.
0: Καταλάβατε
1: τι σημαίνει ζέστη. Ναι, γιατί τότε κάναμε κάμπινγκ στο Αίγιο.
0: Α, τα κάμπινγκ, ναι, μας φάγανε τα κάμπινγκ.
1: Ναι,
0: ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα, μας καλημέρα.

0: καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν θα έχει βροχή. Έτσι, Σάββατο και Κυριακή.
0: Δεν ανησυχούμε να σας πω.
1: Όχι, λέμε.
0: Θα πάνε στα υπόστεκα να μιλήσουν. Θα βάλουν υπόστεκα από πάνω.
1: Νομίζω ότι θα έχουν κανένα πρόβλημα.
0: Εντάξει, οκ. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και για τα του καιρού αναλυτικά, για να μην έχετε παράπονα δηλαδή. Η κυρία Σούζη την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δευτέρα και Παρασκευή έρχεται εδώ στην παρέα μας για να τα βάζουμε σε μια τάξη. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δέσποινα στην Ελευσίνα. Καλημέρα στην Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο και την Χρύσα στην Αγία Παρασκευή που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Με ρωτάτε για τα της κίνηση. Ακούσατε νωρίτερα τον κύριο Κόλιο Μιχάλη. Βλέπω και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου κινησούλα σήμερα. Στο ποτάμι αναφέρομαι. Η Αθηνών έχει κινησούλα, όχι τρελά πράγματα. Εκεί από τον Βοτανικό Κήπο στο ρεύμα προς τη λίμνη την Κουμουνδούρου. Λίγα πράγματα στις Σχιστούς Καραμαγκά. Ο Πειραιάς, κάτι έχει συμβεί εδώ, στην έξοδο βλέπω. Στο ρεύμα εξόδου της Ποσειδόνος, κάπου κάτι πρέπει να έχει γίνει και βλέπω μάλιστα σε δύο σημεία πριν... Ή σε εμάς από κάτω είναι. Ναι, σε εμάς εδώ, όχι είναι μετά, συγγνώμη, είναι στην πλατεία νερού, κοντά στην πλατεία νερού στις Ζηφιές. Εκεί κάτι έχει συμβεί και αν υπάρχει φίλος ακροατής στην πρωινή παρέα που θέλει να μας συνδράμει, 210-48-0-170-174 και βλέπω το ρεύμα προς την Γλυφάδα φορτώνει σχεδόν, δηλαδή ανάσχεση κυκλοφορίας στο ύψος της Τζιφιές. Εκεί βλέπω το πρόβλημα να υπάρχει τώρα. Ξαναλέω, δύο περιστατικά βλέπω να έχουν συμβεί. Προσεκτικοί σας παρακαλώ πάρα πολύ να είστε. Λοιπόν, είναι 7:25, σε λίγο θα έχουμε και τους τίτλους των ειδήσεων για να μαζέψουμε την επικαιρότητα. Θα έχουμε μετά τον κύριο Ρέση Σεϊμένη, βλέπω ότι έχει στείλει και κάποια ερωτήματα για τον κύριο Σεϊμένη, θα τα πούμε. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, να ξέρετε ότι γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρνουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
15: Θεία, πού ήσουν?
16: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
15: Μάλιστα.
16: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
15: Α, ωραία.
16: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
15: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
16: Θα σου πω σε 6 μήνες.
17: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Μοσχάτο προς τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά και στη Λεωφόρο Κηφισού. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αναποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Οδρουλάκης μιλώντας εκδήλωση του κόμματος στο Ηράκλειο. Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας εξετάζει την πιθανότητα να έχει συμβολή σε στρατιωτική επιχείρηση για την αποκατάσταση στο στενό του Ορμούς, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της Προεδρίας. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πάμε στην κίνηση να το κάνουμε λίγο ανάποδα σήμερα, μια και έχουμε εκεί το προβληματάκι στην παραλιακή. Ο κύριος Κολιομιχάλης στην παρέα μας, έλα Δημήτρη μας.
1: Καλή σας ημέρα λοιπόν. Τρία τροχιά συμβάντα έλαβαν χώρα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα από εδώ, από το κτίριο του Sky σχεδόν προς και μέχρι τη Μαρίνα του Φλίσβου, να έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα, φίλες και φίλοι. Λίγο καλύτερη εικόνα στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο. Υπάρχει κίνηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Υπάρχει κίνηση και στα δύο ρεύματα της Κηφισού, κυρίως στο ανωδικό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Είναι από τη Ρωσινιόλ, για να καταλάβει ο κόσμος, προς τη Νέα Χαλκιδόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι κατά τη δυσκολότερος. Όχι ισχυστού που έχει αραιόμπο τηλιάρισμα σε μήκος ενός χιλιόμετρου, όσο η λεωφόρος Αθηνών που από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου έχει σημαντικές καθυστερήσεις.
2: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Γιατί είστε εδώ.
4: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Ανά πάντα έχεις λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Πριν υποδεχθούμε τον κύριο Ρέση Σεϊμένη που είναι το ραντεβού μας για αυτή την ώρα, να σας πω ότι το ερευνητικό σκάφος το Μπιτάκ Μαρμαρά, αυτό που είχε πάει, ξέρετε, νοτίος του Καστελορίζου, που είχαν βγάλει μία απόφαση οι Τούρκοι ότι θέλουν να κάνουν ερευνητικά επί του νερού και τα σχετικά, από χθες είναι ελιμενισμένο σε ένα λιμάνι εκεί στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και άλλο ένα χαρακτηριστικό που θέλω να σας πω, μιας και εμείς το πρώτο είπαμε, στο χάρτη του Marine Traffic, όπου νοτίος του Καστελορίζου υπήρχε η αναγραφή ότι αυτό ήταν με απόφαση της Τουρκίας μια περιοχή την οποία τη θεωρούσε θαλάσσιο πάρκο, αφαιρέθηκε. Έχει ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Ήταν η μοναδική από τις δύο τουρκικές αποφάσεις 16 Αυγούστου που ήταν αναρτημένη, ήταν πάνω στο χάρτη του Marine Traffic, ήταν μόνιμο δηλαδή. Αφαιρέθηκε την επόμενη μέρα που κάναμε την επισήμανση. Εντάξει, θυμίζω ότι η Ελλάδα αντέδρασε στην τουρκική αυτή ερευνητική διαδικασία και είχε βγάλει το Ηράκλειο, ο σταθμός εκεί του Ηρακλείου, ανακοίνωσε ότι δεν είναι αρμόδια η Τουρκία για τέτοιου είδους ασκήσεις, όχι ασκήσεις, ερευνητικές διαδικασίες στη συγκεκριμένη περιοχή. Λοιπόν, τώρα στην παρέα μας ο κύριος Ωραίος Σεϊμένης. Καλημέρα κύριε Σεϊμένη.
5: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους φίλους μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά για την επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε προσύμφωνο, γιατί έχω αρκετά ερωτήματα να τα βάλουμε σε μια τάξη. Προσύμφωνο λέει αγοραπολισίας ακινήτου. Τι πρέπει να προσέχουν οι συμβαλόμενοι, κύριε Σεϊμένη?
5: Να επισημάνουμε ότι το προσύμφωνο είναι ένα έγγραφο που συντάσσουν ο αγοραστής και ο πολιτής.
0: Μάλιστα.
5: Με παρουσία συμβολιογράφου. Είναι συμβολιογραφικό χαρτί για να διασφαλιστούν τα εκατέρωθεν συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
5: Υπάρχουν λοιπόν δεσμεύσεις και ειδικές επισημάνσεις μέσα στο προσύμφωνο. Ας πούμε η διάρκεια. Η διάρκεια του προσυμφώνου. Η ημερομηνία που πρέπει να υπογραφεί το οριστικό συμβόλαιο. Γιατί είναι καθοριστική αν ξεπεραστεί αυτή η ημερομηνία. Υπάρχει και περίπτωση ακυρότητος της συμφωνίας. Και θα γίνει από εκεί και πέρα ένα άλλο θέμα. Το συμφωνημένο τίμημα, αν τι προκαταβολή θα δοθεί, αν δοθεί εφάπαξη με δόση κτλ. Ρυθμίζονται επίσης οι παραδόσεις των τίτλων της ιδιοκτησίας για πολεοδομική άδεια, τα έγγραφα του χρηματολογίου, όλα πρέπει να μαζευτούν αυτά, όλα να γίνει ένας νομικός έλεγχος από τον δικηγόρο, τον αγοραστή και από τον λογιστή, ό,τι μπορεί να κάνει κι αυτός. Μετά έχουμε μια υπογραφή του οριστικού συμβολέου που είπαμε ότι είναι καθοριστική, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε για και το ενδιάμεσο διάστημα να περάσει, δηλαδή ακριβώς όπως έχει συμφωνηθεί. Και η όρη αποχώρηση από τη συμφωνία του αγοραστή ή του πολιτή, ανάλογα με το αν θα τηρηθούν οι ακατέρωθεν υποχρεώσεις ή όχι. Είναι σημαντικό γιατί το προσύμφωνο είναι χαρτί επίσημο και μιλάμε για ακίνητο τώρα, δεν μιλάμε Δεν μιλάμε για.
0: Προφανώς, κατάλαβα.
5: Για το ευρώ, δανεικά και
0: τέτοια. Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι. Κατάλαβα. Ωραία. Άρα έχει βαρύτητα λοιπόν το προσύμφωνο, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή.
5: Θέλει προσοχή, ναι.
0: Πάμε στον ένφια. Οι θέσεις στάθμευσης της πιλωτής πολυκατοικίας γράφονται στο Ε9 για να φορολογηθούν με ένφια.
5: Μπορεί να γράφονται στο στον Ε9 για να φορολογηθούν με ένφια, μπορεί και να μην γράφονται. Συγκεκριμένα, εάν στο συμβόλαιο λέει ότι έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί μια θέση στάθμευσης στον ακάλυτο χώρο ή, στο, ή στην, εδώ στην πιλωτή,
0: ναι,
5: τότε το γράφει, γιατί αυτό, είναι, αυτό δεν έχει κυριότητα, αλλά έχει δικαίωμα χρήσης. Το δικαίωμα χρήσης, θυμίζω, στον έμφυα πληρώνεται, έτσι. Δεν είναι το ενίκιο, γιατί στο ενίκιο πληρώνω ενίκιο, γιατί έχω δικαίωμα χρήσης, αλλά δεν το γράφω αυτό στο ενίκιο.
0: Μάλιστα.
5: Όταν έχω δικαίωμα χρήσης, μπορεί να πληρώνω ενίκιο όμως. Τότε αυτό λοιπόν είναι με το συμβόλαιο γραμμένο, άρα πρέπει να το γράψω. Γιατί θα το δει ο συμβολιογράφος και δεν θα μπορεί να γίνει μετά συμβόλαιο μεταβίβαση κτλ.
0: Οκ. Τώρα με αφορμή αυτό το ερώτημα, κύριε Σημαίνη, βλέπω το φίλο μου τον Λάμπρο. Έχει στείλει από το πρωί ένα ερώτημα που κολλάει και λέει: έχω ένα πάρκινγκ, λέει, σε υπόγειο πολυκατοικίας. Έχει ΑΤΑΚ. Εγώ, λέει, δεν έχω άλλη ιδιοκτησία στην πολυκατοικία παρά μόνο αυτό το πάρκινγκ. Μπορώ εγώ να το νοικιάσω σε κάποιους, είτε για αυτοκίνητα να παρκάρουν είτε μηχανές?
5: Όχι, κοιτάξτε, έχει το δικαίωμα να το νοικιάσει, να το πουλήσει μόνο στην ιδιοκτήτη της πολυκατοικίας.
0: Ναι.
5: Λέει ο νόμος, δεν έχει το δικαίωμα να το νοικιάσει ή να το χρησιμοποιεί ο ένας κάτοικος της απέναντι πολυκατοικίας. Ή έξω από την πολυκατοικία, τη δικιά μας, ας πούμε. Αυτή,
0: ναι, που... άρα δεν έχει δικαίωμα να το νοικιάσει.
5: Δεν έχει δικαίωμα. Και αυτό είναι γιατί φοβούνται, μήπως μπαίνουν ξένοι στην πολυκατοικία και γίνει καμία.
0: Και κάνουν φορές και τέτοια πράγματα, ε.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα δεν έχει δικαίωμα λοιπόν να το νοικιάσει.
5: Σύμφωνα με τον νόμο δεν έχει δικαίωμα. Και αν το κάνει αυτό, μπορούν οι συνδιοκτήτες ή οι συνένικοι να αντιδράσουν. Και το έχω δει πολλές φορές αυτό εγώ στη δουλειά μου.
0: Μάλιστα.
5: Πάνω το έχω δει αυτό.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πάλι για τον ένφια. Λέει ένας φίλος ακροατής: έχω, λέει, από κληρονομιά ένα μικρό ποσοστό 6% σε ένα αγροτεμάχιο. Πρέπει να συμμετέχω στην πληρωμή ένφια για αυτό το 6%?
5: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να συμμετέχει, γιατί εάν θα γίνει μεταβίβαση ή μεταφορά πρέπει να υπογράψει, και αν δεν υπογράψει θα στραφούν όλοι οι υπόλοιποι, το 94% λέει το υπόλοιπο της ιδιοκτησίας,
0: εναντίον.
5: Αν είναι ένας υπόλοιπος, θα στραφούν εναντίον του.
0: Ναι.
5: Εξάλλου η εφορία, όταν το καταλάβει αυτό ότι δεν έχει κάνει Ε9 και δεν έχει πληρώσει έμφυα, θα του ζητήσει για 5 χρόνια
0: αναδρομικά.
5: Δεν είναι μόνο έμφυα μικρός, θα έχει προσαυξήσει, θα έχει πρόστιμα, θα έχει τέτοια πράγματα.
0: Μάλιστα. Άρα ό,τι και να έχουμε, ακόμα και 1%, καταλαβαίνω κύριε Ζεϊμένη, έχουμε εμπλοκή με τον ένφια στην ιστορία αυτή.
5: Είναι άλλο θέμα, αν είναι πάνω μέχρι 2,5% η απόκληση, μπορούμε να το αποφύγουμε, να το γράψουμε και να μην έχουμε συνέπειες.
0: Από
5: 2,5%. Όμως, άμα είναι πάνω από 2,5% και το στο παράδειγμα μας είναι 6%, πρέπει να το γράφουμε οπωσδήποτε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε. Αν, λέει, ένας ο ακροατής μου κάνει, ο αδελφός μου, δωρεά 100.000 ευρώ, τι φόρο θα πληρώσω, και αν κληρονομήσω από τον αδελφό μου, άλλο το ένα και άλλο το άλλο, 100.000 ευρώ, τι φόρο θα πληρώσω?
5: Έχει μεγάλη διαφορά και πρέπει να το προσέχουν αυτό. Δηλαδή, αν το κάνει δωρεά ο αδελφός του εν ζωή χρηματικού ποστού, έχει σταθερά 20% ποσοστό φόρου, δηλαδή θα πληρώσει 20.000. Εάν όμως το κληρονομήσει, πεθάνει δηλαδή ο αδερφός και το κληρονομήσει, τότε θα πληρώσει μόνο 3.500. Γιατί αυτό πάει με κλίμακα μετά. Οι πρώτες 30.000 είναι αφορολόγητες, και οι υπόλοιπες 70, για να συμπληρωθεί το εκατοστάρικο, είναι 5%. 5, 7, 35, 3.500. Άρα εδώ θα πληρώσει 3.500 αν κληρονομήσει το ποσό, το χρηματικό ποσό μιλάμε, έτσι.
0: Ναι, ναι.
5: Είναι άλλο πράγμα αν κληρονομήσει ένα ακίνητο. Ναι. Μιλάμε για χρηματικό ποσό, αυτό είναι το ερώτημα.
0: Okay.
5: Τότε θα έχει 20.000 ή 3.500, 16.500 διαφορά.
0: Μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
5: Αν λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να το ρυθμίσουν μεταξύ τους μέσα σε οικογενειακό πλαίσιο, ας πούμε.
0: Ναι.
5: Να το δουν αυτό και να ρωτήσουν και το λογιστή τους να τους πει τη γνώμη.
0: Τι πρέπει να κάνουν. Μάλιστα. Πάμε άλλο ένα ερώτημα για να κλείσουμε σήμερα. Οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου, κύριε Σεϊμένη, σε πόσα χρόνια παραγράφονται?
5: Ο κανόνας είναι ότι οι απαιτήσεις κατά του δημοσίου παραγράφονται μετά 5 ετία, εφόσον, λέει ο νόμος, δεν ορίζεται σε άλλη ειδική διάταξη ο βραχύτερος χρόνος της παραγραφής. Παραδείγματος χάρη, η επιστροφή αχρεωστήτως καταλογισμένος ποσού στο δημόσιο είτε από αν είναι παραπάνω από όσο φόρο που πλήρωσα, είτε αν είναι από περίπτωση ακύρωση συμβολέου. Γιατί με την ακύρωση συμβολέου έχω δώσει το φόρο και μετά ακυρώνεται το συμβόλαιο.
0: Μάλιστα.
5: Δεν γίνεται. Δεν πραγματοποιείται. Τσακωθήκανε μεταξύ του οι συμβαλόμενοι.
0: Okay.
5: Θα πρέπει να τα πάρω. Στην περίπτωση αυτή έχει 3 χρόνια υποχρέωση το δημόσιο να στα γυρίσει. Αν δεν πάρει να τα ζητήσει σε 3 χρόνια, παραγράφεται. Ή οι απαιτήσει αποδοχών ή αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημοσίου. Παραγράφεται μετά από 2 έτη, λέει, από τη δημιουργία τους. Ή οι απαιτήσεις συνταξιούχων του δημοσίου και επίσης και των κληρονόμων των συνταξιούχων, όταν παίρνουν καθυστερημένες συντάξεις, εγώ κάτι τέτοιο που έχουν και όλα τα καθυστερημένα τους, παραγράφεται στα 2 έτη. Επίσης όμως, όταν υπάρχει τελεσίδικη δικαστική απόφαση εναντίον του δημοσίου για να πιστέψει χρήματα, εκεί επειδή υπάρχει δικαστήριο στη μέση, υπάρχει 5 ετία. Έχει το δικαίωμα δηλαδή ο φορολογούμενος μέσα στην 5 ετία που θα περάσει να τα ζητήσει. Αν περάσει 5 ετία, το δημόσιο δεν έχει σφυρίζει, κλέφτηκα και δεν δίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε, θυμίζω ότι κάθε Κυριακή στην Καθημερινή, κύριε Σεημένη, ασχολείστε με τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων, σωστά?
5: Ναι, βεβαίως. Σε τούτη την Κυριακή, αν μου επιτρέπετε, μιλάμε για τη φορολογική κατοικία, αν είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Και είναι πολλές περιπτώσεις, για οι α5-6 περιπτώσεις που τις αναφέρουμε εκεί, για να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να κάνει, γιατί από τη φορολογική κατοικία εξαρτάται αν θα πληρώσει φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του ή όχι. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι δύσκολο το θέμα. Και,
0: ναι, και έχει ενδιαφέρον η αλήθεια. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σεημένη, την καλημέρα μου.
5: Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Ψαλτή.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά. Ο κύριος Σεημένης και αύριο στην παρέα μας, ραδιοφωνικά, με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίδη, μην το ξεχνάτε αυτό. Λοιπόν, τώρα έχω 2 πράγματα που πρέπει να σας πω. Το ένα είναι ότι το όλοι μαζί μπορούμε και φέτος συγκεντρώνει σχολικά είδη για παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το άλλο Σάββατο δηλαδή, από τις 10 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Οργανώνει λοιπόν το Όλοι Μαζί Μπορούμε αυτή τη δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Τα σημεία συγκέντρωσης είναι στη Γλυφάδα, στη πλατεία Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής, στο Μαρούς, εκεί στο χωριό μου, στο ΙΣΑΠ, στο σταθμό του ΙΣΑΠ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά από το Δημαρχείο, και στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε τώρα, έτσι, για να κάνουμε την καλή πράξη? Οι πολίτες λοιπόν μπορούν να προσφέρουν καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστρες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι αυτή η προσφορά, είτε μικρή είτε μεγάλη, και τι ανάσα δίνει σε μια πολύτεκνη οικογένεια και προφανώς τι χαρά δίνει σε ένα παιδί. Αυτό λοιπόν το Σεπτέμβρη, και αυτό το Σεπτέμβρη σωστότερα, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με αισιοδοξία και χαρά και χαμόγελο. Άρα ξαναλέω, το ερχόμενο Σάββατο 10 με 2, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, πάλι μπροστάρις, για να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για παιδιά πολύτεκνων οικογενειών. Τώρα, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ισοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής στη στεγάνωση ταρατσών που δίνει οριστικές λύσεις ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών λοιπόν επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι η ειδική στη στεγάνωση ταρατσών. Και έχετε Nova, έχετε μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο Παντού app, συνδέεστε ως Nova χρήστης και πάρτε τον deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
16: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
15: Γιάννης Τζούνος.
17: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
18: Και τελείωσε η υπόθεση.
15: Νότης Παπαδόπουλος.
19: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
15: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
20: Πώς εδώ ήτανε.
21: Γεια σας.
22: Καταπληκτικό.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά πριν από τις 8. Τώρα είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε μια κουβέντα για το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού που έχει ξεκινήσει και τρέχει. Θα το κάνουμε όμως τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι προέκυψε με την καλεσμένη μας. Δεν πειράζει, για να πούμε 2-3 πράγματα για όλους εσάς οι οποίοι μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα για τον προσωπικό βοηθό. Είναι διάφορες κατηγορίες συμπολιτών μας. Έχει πολύ ενδιαφέρον, νομίζω. Έχει να κάνει με αυτό που λέμε κοινωνικό κράτος, το οποίο οφείλει να παρέχει κάποια πράγματα στους πολίτες, εκείνους οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες εγγενείς αδυναμίες. Το κρατάμε το θέμα αυτό για τις επόμενες μέρες. Τώρα, 2-3 πράγματα τα οποία θέλω να σας πω για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Εχθές είδε στα χέρια μου μια καταγγελία η οποία έγινε από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νησιών Άργος Αρονικού, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ φαίνεται οι δάσκαλοι και καθηγητές οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι στην Ίδρα για να πάνε να μείνουν, για να στελεχώσουν τα σχολεία του νησιού, του ζητάνε, λέει, ενίκεια ούτε λίγο ούτε πολύ, που φτάνουν ακόμα, λέει, και τα 880 ευρώ το μήνα. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για ένα μισθό, και ουσιαστικά εκεί υπάρχει μια αδυναμία να καλυφθούν οι ανάγκες. Και εδώ τίθεται το μεγάλο ερώτημα: θέλουν οι κάτοικοι της Ίδρας τους καθηγητές και τους δασκάλους ή δεν τους θέλουν? Και όταν μιλάμε για την Ίδρα, μιλάμε, δεν έχει να κάνει επί προσωπικού προφανώς για την Ίδρα, έχει να κάνει γενικότερα με τα δύσκολα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται, τα ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία καταγράφονται και σε άλλα νησιά. Και πρέπει να σας πω και δύο ειδήσεις που για μένα έχουν ενδιαφέρον ως εξέλιξη γύρω από την ιστορία αυτή. Μαθαίνω λοιπόν ότι στην ΚΟ βρέθηκε λύση, ξεμπλόκαρε μια ιστορία για μια μίνι πολυκατοικία, θα την έλεγε κανείς, με 9-10 διαμερίσματα, όπου εκεί το επαρχείο, μετά από πολλές προσπάθειες, κατόρθωσε να ξεμπλοκάρει την υπόθεση αυτή. Τα σπίτια αυτά, τα διαμερίσματα αυτά θα ανακαινιστούν και γρήγορα θα δοθούν για τις ανάγκες της κάλυψης των εκπαιδευτικών στην ΚΟ, που η ΚΟΣ, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα μεγάλο νησί με πολλά σχολιά. Αντίστοιχα, έμαθα ότι στην Ρόδο, μπράβο στους Ροδίτες, αποφάσισαν να συνδράμουν και να δώσουν όχι μόνο στους γιατρούς που πάνε στο νησί για να στελεχώσουν το νοσοκομείο του νησιού, αλλά και τους νοσηλευτές 500 ευρώ για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για την ενοικίαση ενός σπιτιού. Θα μου πεις, οι τοπικές κοινωνίες θα βρουν τη λύση. Ενδεχομένως και οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να συνδράμουν, αν δεν μπορούν να βρεθούν σπίτια για να καλυφθούν οι ανάγκες. Γιατί σκεφτείτε την ιδιαιτερότητα που έχει ένας γιατρός ή ένας νοσηλευτής ή πολύ περισσότερο ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ο οποίος παίρνει σχετικά λίγα χρήματα, να πρέπει να δίνει το 60 ή και το 70% των χρημάτων του για τις ανάγκες του σπιτιού το οποίο θα νοικιάσει και τις προϋποθέσεις για τις οποίες θα το νοικιάσει. Και νομίζω ότι, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε κάθε φορά τέτοια περίοδο, καλό είναι αυτά τα πράγματα σταδιακά να αντιμετωπιστούν και με καλή θέληση και των κατοίκων των νησιών αυτών. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, ξεκινάει, λέει, από τις 18 Σεπτεμβρίου στο κτηματολόγιο η νέα ψηφιακή υπηρεσία, όπου πλέον δεν θα γίνεται διαζώσεις το αίτημα για τη μεταβολή στα όρια ενός ακινήτου, αλλά θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά η διαδικασία. Δεν είναι εύκολη. Θα ασχοληθούμε με την ιστορία αυτή τις επόμενες μέρες, γιατί κρύβει και πολλούς κινδύνους για αυτούς οι οποίοι θα παραλάβουν ένα mail από το κτηματολόγιο, διότι μπορεί να είναι ένα διπλανό ακίνητο το οποίο πρέπει να απαντήσουν σε τακτό χρονικό διάστημα, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα έχουν προβλήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή ημέρα και για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία μας. Να σας θυμίσω ότι την Κυριακή το μεσημέρι 3 με 5 θα κάνουμε εκτάκτως εκπομπή μετά τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού, για να
φιλοξενήσουμε απόψεις κοινωνικών ομάδων με αφορμή τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά στην παρέα μας εδώ στο Sky 100,3, ο Άρης Πρωτοσάλτα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ECO, το πρόγραμμα επιβράβευσης.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
6: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
5: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
6: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop,
4: Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Πέλα FM.
11: Που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών. Ενημέρωσε τον κύριο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, ειδικά στο Αιγαίο. Υπενθύμησε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση τη ελληνική κυριαρχία από την Τουρκία, μια χώρα που, όπως τόνισε, προσδοκά τη βελτίωση των σχέσεών τη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημείωσε πως η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις στις 15 Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας εκδήλωση στο Ηράκλειο. Δεσμεύτηκε για επαναφορά της 13ης σύνταξης. Χαρακτήρισε αναξιόπιστο το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη. Την ανάγκη Ευρώπη να εγκαταλείψει την αδράνεια και να κινηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα και νέα στρατηγική, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης. Μιλώντας σε συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τόνισε την ανάγκη ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να συνδυάσουν τη στρατηγική αντίληψη με την ταχύτητα στην υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, καθώς οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες βράδυ ένας 65χρονος στην Κρήτη. Εντοπίστηκε σε χωράφι στις Αρχάνες Ηρακλείου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης. Αναμένεται να λάβουν προθεσμία ώστε να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και τη μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της νίκης Βόλου 1-0.
12: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
13: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
15: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
16: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
17: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, πρωινό Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες, για εμάς που κατοικούμε στην Ελλάδα, για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό, να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας και εκ των προτέρων. Αναγγέλω προς όλους να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και για εσάς που θα ξεκουραστείτε και θα ξεκουραστούμε όλοι μαζί και για εσάς που εργάζεστε, φίλες και φίλοι. Τα επόμενα τρία Σάββατα στις 9 το πρωί έως ότου ξεκινήσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη τον κύκλο του φθινοπόρου 2026 στις σαββατιάτικες αναλύσεις της γεωπολιτικής. Για τρία επόμενα Σάββατα, αρχίζει ενωμένης από αύριο, κάνω ένα μικρό αφιέρωμα στα τρία εκλειπώντα πρόσωπα του μηνός Αυγούστου, στα τρία πρόσωπα που έφυγαν τον περασμένο Αύγουστο και ήταν μεγάλοι Έλληνες συμπολίτες, συμπατριώτες της κοινωνίας μας. Αύριο το πρωί το πρώτο αφιέρωμα είναι για τον Στέφανο Μάνο. Φιλοξενούνται η Μιράντα Ξαφά και ο Νίκος Αλιβιζάτος. Ο καθηγητής κύριος Αλιβιζάτος και η κυρία Μιράντα Ξαφά μιλούν για τον Στέφανο Μάνο. Η κυρία Ξαφά ήταν για χρόνια συνεργάτηδά του. Ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, πέραν το ότι γνώριζε τον Στέφανο Μάνο, αλλά μαζί συνεργάστηκαν στην συγγραφή ενός νέου συντάγματος. Και θα το ακούσετε και στην εκπομπή, ένα από το επίτευγμα σε αυτήν την συγγραφή του μαζί με άλλα πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών σήμερα, ως καθηγητής τότε συμμετείχε. Λοιπόν, κατάφεραν λοιπόν αυτή η πεντάδα να φέρει ένα κείμενο 25.000 λέξεων που είναι σήμερα το Σύνταγμα, να το κατεβάσουν στις 12.30. 11 κάτι, θα τα ακούσετε αυτά σε λίγο, ενώ στην αυριανή μας συνάντηση. Το επόμενο Σάββατο, το δεύτερο αφιέρωμα είναι για τον Στέλιο Ράμφο. Εδώ προσκεκλημένοι είναι ο Γιώργος Χατζιουακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που εξέδωσε όλα τα βιβλία του Στέλιου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αρθρογράφος, συγγραφέας αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Τρίτο Σάββατο, φίλες και φίλοι, από το επόμενο αφιέρωμα σε αυτήν την τριλογία κάνουμε μια μικρή υπόμνηση για το μέγεθος του διανοούμενου Κωνσταντίνου Τσουκαλά, για τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Καθηγητή Κωνσταντίνο Τσουκαλά μιλούν ο Δημήτρης Σεβαστάκης, πρώην βουλευτής, σήμερα καθηγητής, είναι ζωγράφος ο κ. Σεβαστάκης, σήμερα καθηγητής στην αρχιτεκτονική σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, και ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος. Δύο ιδεολογικά αντίθετοι μιλούν, ο κ. Ανδριανόπουλος από τη φιλελεύθερη σκοπιά, ο Δημήτρης Σεβαστάκης από τη μαρξιστική σκοπιά, μιλούν για τον διανοούμενο Κωνσταντίνο Τσουκαλά. Αυτά θα τα ακούσετε τα επόμενα Σάββατα στις 9 το πρωί. Λοιπόν, το θέμα για μια κοινωνία, τώρα ξεκινώ την εκπομπή σιγά σιγά, το θέμα για μια κοινωνία είναι να προχωρεί και να ανταμώνει το μέλλον που είναι τώρα, που είναι ένα μέλλον το οποίο έρχεται με τόση φόρα όσο που έχει καταπλακώσει και την κυρία συνάδελφο και τον επερχόμενο Mr. Εντιμότητα Rebranding κτλ. Δηλαδή είναι τόση η φόρα του μέλλοντος που λες, βρε παιδί μου, τόσα λεφτά δαπανάς αν τον είχα απέναντί μου για αυτό το rebranding. Και δεν έχω πει ακόμη αυτό, δηλαδή δεν έχω επαναδιατυπώσει αυτή την ερώτηση, ποιος πληρώνει αυτό το rebranding. Δηλαδή έχω πει απλώς ότι είναι τζάμπα τα λεφτά που δίνουν όσοι τα δίνουν. Όποιος, όσοι δεν γνωρίζω, ειλικρινά δεν γνωρίζω. Αλλά δεν φαντάζω, δεν θέλει κανείς, και ειλικρινά σας το λέω, εγώ θα χαβαλεδιάσω τώρα σε λίγο, γιατί αυτό είναι το ψωμί μου, αλλά δεν το θέλω αυτό, δεν μου αρέσει, σας το λέω ειλικρινά, να γυρίζω στο παρελθόν. Όμως όσα rebranding και να γίνουν, η τσαπατσουλιά του Αλέξη Τσίπρα, το αυτό που πολλοί σήμερα του γράφουν ότι, και το γράφει και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και από τότε λέγεται, ποτέ δεν μπήκε στην ουσία των πραγμάτων. Πάντα, πάντα να πάρει τον αφρό, ό,τι μπορέσει εκεί, ό,τι όχι να προσπαθήσει να μάθει, να στρωθεί στη δουλειά, να ασχοληθεί, αλλά του λένε πέντε κουβέντες, ναι, βεβαίως. Υπάρχει ο υπερπλούτος στην παγκοσμίως, δυστυχώς, ναι. 10 άνθρωποι, σχηματικά το λέω, παγκοσμίως αλλά και ανακράτως, νέμονται έναν πλούτο πολύ περισσότερο από ό,τι όλοι οι υπόλοιποι που αναλογεί το ό,τι αναλογεί στο κομμάτι μας. Ενώ ένα κομμάτι που αναλογεί σε όλους μας. Λοιπόν, ναι, πρέπει να φορολογηθεί αυτός ο παγκόσμιος πλούτος. Αλλά κάθισε, πρε παιδί μου, και μελέτησε το, ψάξ' το και πες μια πρόταση. Δες τι γίνεται στη Γαλλία, δες την πραγματικότητα. Ποια είναι πραγματικότητα? Ότι αυτοί που έχουν πολλά λεφτά καταφέρνουν και τα κρύβουν. Δεν περιμένουν κανέναν Μεσιο Πικετή και κανέναν Μεσιο Τσίπρας για να έρθουν να τους τα πάρουν. Τι να κάνουμε τώρα? Είναι πιο ισχυροί αυτοί. Είναι πιο δυνατοί από μένα, από σένα και από τον άλλον. Μάλιστα. Αντί λοιπόν να καθίσει να το μελετήσει και να το προσεγγίσει με ένα τρόπο, εύκολα πάμε στην παπάντζα που πουλιέται και εύκολα. Τώρα πραγματικά δεν θέλω να γυρίσω στο παρελθόν, γιατί ήθελα να τα αφήσω πίσω όλα αυτά. Αλλά δεν θα μείνω και εκτός επικαιρότητας, αδέλφια. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε τώρα με τον ύμνο.

γλυκερία ακούμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα παλιό τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη από τον δίσκο «Με παρέστηρε το ρέμα». Εδώ θα μπορούσα να το παραφθάσω και να πω «Με παρέστηρε το Σούνιο» και βούλιαξα μπροστά στο σπίτι. Όλη αυτή η ιδέα του θα φορολογήσω τον υπερπλούτο με το 1% ντου από εδώ από εκεί, βούλιαξε προτού πατήσει η βάρκα να ανοιχτεί λίγο προς τη θάλασσα. Εννοείται ότι καλωσορίζω, βλέπετε ότι τώρα πώς πήρα από τα πάνω μου, καλωσορίζω τον κύριο Γιώργο Παπά. Πάντα υπάρχει ένας παπάς δίπλα στον Αλέξη. Είναι εδώ παπάς, εκεί παπάς, πάντα ένας παπάς θα υπάρχει και μπράβο, εγώ συγχαίρω, δηλαδή δεν το συζητώ, διότι καταλαβαίνω ότι θα είναι καλός πελάτης. Σας έχω τα ηχητικά, θα τα καταλάβετε, θα το αμέσως θα το πιάσετε, εσείς είστε έξυπνοι άνθρωποι. Ο κύριος δεν είναι ο Νίκος, ο 13-0, είναι ο Γιώργος ο παπάς. Και προσέξτε, έχει και ωραίο τίτλο, είναι «Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών των Ελασιτών». Τι άλλο, είναι «Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών των Ελασιτών». Διαφέρει από τους Ελασίτες του 15, όχι, είναι ο ίδιος ακριβώς. Τώρα, είναι οι καινούργοι υποτίθεται που θα εκπροσωπούν τον Αλέξη. Άστο, και εκεί είναι μέσα στο βάλτο, είναι όλοι μαζί, σαν τον Σρέκ είναι όλοι μαζί μέσα στο βάλτο, έχουν πέσει. Λοιπόν, για όσους έχουμε μεγαλώσει παιδιά εννοώ. Λοιπόν, ο Σρέκ είναι αγαπημένος ήρωας, είναι δικός μας και πολύ βέβαιος για τον εαυτό, έτσι όπως τον βλέπω και φωτογραφημένος ο αναπληρωτής τομεάρχης του Ελασιτών, οικονομικών, τομεάρχης οικονομικών των Ελασιτών, σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε αυτό το μεγάλο, τη μεγάλη παπάντζα του, θα βρω το 1%, το φορολογίζω και διάφορα τέτοια, το πήρε μαζί του και το βούλιαξε με προτού ακόμη βγει στην αγορά και κυκλοφορήσει. Πάμε το πρώτη στιγμή, σου λέει από πού να ξεκινήσουμε, πάμε στο Μέγκα που είναι και προσφυλές στο περιβάλλον, στο πάμε στο το πρώτο, μην αγχώνεσαι, εσύ είναι το πρώτο ηχητικό, έχεις δύο παπάντες, εσύ θα άσε με εμένα. Λοιπόν, πού θα πάμε, να ξεκινήσουμε από το Μέγκα που είναι και προσφυλές στο περιβάλλον, εκεί στο Μέγκα, και αλλά ό,τι και να κάνει, όσο προσφυλές να είναι το περιβάλλον, οι δημοσιογράφοι είναι δημοσιογράφοι, δηλαδή είναι ανόητη σκέψη αυτή, αλλά τώρα δεν θα πάω να μάθω γράμματα σε μεγάλους ανθρώπους, δεν έχει νόημα, ό,τι έμαθε ο καθένας έμαθε. Λοιπόν, εκεί το πρωί είναι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, χρόνια φούρναρης, είναι και από δίπλα οι Ανθοί Βούλγαροι, αυτοί και αυτοί φουρνάρισαν τον τελευταίο καιρό, και ακούστε τώρα τι ωραία κουβέντα που γίνεται με τον Γιώργο τον Παπά, έτσι είναι αυτά, είναι ο Γιώργος ο Παπάς. Λοιπόν, είναι το μεγάλο αστέρι που έρχεται, γεννιέται και τον χαιρετίζω, εννοείται την παρουσία του στη δημόσια ζωή, και εύχομαι και ελπίζω ότι σταθερά θα μας δίνει υλικό και τον συγχαίρω. Γι' αυτό είχε δίκιο ο Μητσοτάκης που λέει: οι εκλογές θα κάνουμε στο παραπέντε από την ώρα που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρώπη, ότι αναλαμβάνει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Προεδρία, διότι στους 8 μήνες θα πρέπει αυτά τα αστέρια, τα καινούρια, τα ελασίτικα και τα πασοκικά να λάμψουν, έτσι, θα πάνε στην αφάνεια, τι, δεν θα κερδίσει κάτι και η κοινωνία, θα ακούει παπάντζες, δεν τις κερδίσει.

0: Σαν φυσικό πρόσωπο περιουσία, αυτό λέτε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν εταιρείες.
1: Ναι, υπάρχουν εταιρείες, αλλά εμείς μιλάμε για τα φυσικά πρόσωπα.
0: Άμα τα έχουν σε εταιρείες, πού θα τους βρείτε αυτούς?
1: Κοιτάξτε, εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων.
2: Πλούσιος ποιος θεωρείτε, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα. Έχει,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: αλλά σας πούμε με ένα κριτήριο δεν θα
2: είναι
0: αυτό το 1%,
2: ναι.
0: Με κάποιο κριτήριο δεν είναι? Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από 1 εκατομμύριο το χρόνο.
1: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο.
0: Αλλά δεν είστε έτοιμοι.
2: Αλλά δεν το έχετε αυτό.
1: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
0: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
1: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
3: Έχουν δουλέψει, λέει. Εντάξει, Νίκος Φιλιππίδης, καλημέρα σας. Έχουμε κι άλλο. Και έχουμε κι άλλο Γιώργο Παπά. Είναι απλαυστικός. Βγήκε εδώ στον Μουρούτη και στο Στούμπο. Κάτσε, είναι το δεύτερο μέρος. Αλλά προς το παρόν, όπως λέμε, από τους παλιούς μπακαλιάρους της δημοσιογραφίας είναι: παρακαλούμε πολύ, κύριε Νίκο Φιλιππίδη, το πρώτο σχόλιο σας. Παρακαλώ. Είναι κλασικός μπακαλιάρος δημοσιογραφικός, ναι. Λοιπόν, παρακαλούμε, κύριε Φιλιππίδη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έχει σκοτάσει έτσι, θαυμάζει.
4: Πάνω που πάει να γίνει μια κανονική συζήτηση, εντάξει, αρχίζει η συζήτηση και...
3: Έγινε κόμμετη τώρα, δεν μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση με τεμπελχανάδες, δεν μπορεί να γίνει σε σοβαρή συζήτηση.
4: Γίνεται κωμωδία. Για ποιο λόγο τώρα γίνεται κωμωδία? Γιατί όπως έχεις πει και εσύ, πράγματι υπάρχει ένα θέμα παγκοσμίως με τη συσσόρευση του πλούτου, απασχολεί τους πάντες, όλες τις μεγάλες οικονομίες, όλοι ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο. Δεν στέκονται σε φιολογήματα, ούτε καν σε θεωρίες.
3: Χθες τα λέγαμε το πρωί, Νίκο μου. Ο Bill Gates, που έχει πολλά δισεκατομμύρια να μοιράσει, έκανε ίδρυμα μόνος του και πάει και κάνει προγράμματα. Δεν θα τα δώσει κανέναν παπά ο Bill Gates, ούτε στον Τσίπραν του διαχειριστεί τα λεφτά. Είναι πολύ απλό. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό το πολύ απλό πράγμα. Φοβάμαι ότι δεν γίνεται. Μάλλον έχω την αίσθηση ότι δεν γίνεται κατανοητό.
4: Έχουν προσπαθήσει σε πολλές χώρες. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, ως το 18, αν θυμάσαι καλά, είχε βγει αυτός ο περίφημος φόρος των πλουσίων, ο οποίος τι είχε προκαλέσει επί της ουσίας? Μεγάλη φυγή κεφαλαίων και επενδύσεων.
3: Μέχρι και ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ.
4: Και έγινε έμφυα.
3: Νίκο μου, μέχρι και ο Ζεράρ Ντεπαρτιέ τα παράτησε και έφυγε και πήγε στη Ρωσία και πήγε και έγινε Πούτιν.
4: Έχει καταργηθεί αυτός ο φόρος.
3: Ναι, έγινε Πούτιν, σου λέει κάτω, πληρώνω εγώ εσάς τώρα. Πήγε στον Πούτιν, στην αγκαλιά του Πούτιν.
4: Ναι. Να πάμε σε μια πλουσιότερη χώρα.
3: Κοτζάμο Μπελίξ. Έλα. Ναι.
4: Να πάμε σε μια πλουσιότερη χώρα, στην Ελβετία. Μάλιστα. Δεν μπαίνουν τώρα σε λεπτομέρειες. Μπαίνουν, βάζουν μια δήλωση κάθε χρόνο που σου λέει τι έχεις σε ακίνητη περιουσία, τι εισοδήματα έχεις, τι έχεις σε μετοχές, τι έχεις σε μη εισηγμένες εταιρείες, μείον τα δάνειά σου, είτε δικά σου είτε στις δικές σου επιχειρήσεις.
3: Στην Ελβετία είναι κανονική, δεν είναι αριστερή.
4: Και από αυτό βάζουν ένα μικρό φόρο, 0,1 σε 0,8.
3: Η Ελβετία όμως δεν διαπνέεται από αυτήν τους αριστερούλιδες όλους μαζί που μαζεύονται εκεί και λένε πώς θα πάμε πάρω τα λεφτά τα λουνού να κάνω τον μάγκα. Αυτή είναι η διαφορά. Λοιπόν, πάμε το δεύτερο τώρα. Θες κάτι άλλο? Πάμε και δεύτερο.
4: Θα συνεχίσουμε.
3: Τώρα, ο Γιώργος Μουρούτης, ο τίτλος του ηχητικού είναι «Ο Γιώργος Μουρούτης ξεφλουδίζει Γιώργο Παπά».
1: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε? Λέμε λοιπόν γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά? Γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
0: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του? Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
1: Σαφώς, είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα? Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
0: Εντάξει, δηλαδή, όλα αυτά, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
1: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Αυτό

0: θέλω να σας πω είναι το εξής. Εδώ θα λειτουργήσει ψηφιστικά. Δηλαδή, αν η φορολόγηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων ήδη υπάρχουν σαν φορολογιστών, να κινείται από το δημοσχάρι, είναι 10 ευρώ και η πατριωτική εισφορά βγει 12 ευρώ, δεν θα δώσεις άλλα 12 ευρώ, θα δώσεις τη διαφορά. Θα γίνεται συμψηφισμός.
1: Αυτό τώρα την ιστορία του συμψηφισμού θα τη σχολιάσει αργότερα. Την έχει ήδη σχολιάσει ο Νίκος Καρανίκας στην τηλεόραση του Sky χθες το πρωί με τον Δημήτρη Οικονόμου. Πάντως. Αλλά θα το ακούσουμε μετά τις 8:30. Θέλω τώρα, Νίκο, και κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω την διορθωτική δήλωση του κυρίου Γιώργου Παπά, ο οποίος στη διάρκεια της ημέρας θες, προφανώς τον μαζέψανε από την περίφημη Αμαλίας. Τώρα έχουμε την Αμαλίας, εκεί είναι τα επιτελεία όλα. Λοιπόν, είπε, ανοίγουν εισαγωγικά, είναι, αυτά που σας διαβάζω είναι η δήλωση κυρίου Παπά. Διευκρινίζω για να αποφευθούν παρερμηνίες ότι η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία. Η ακίνητη είναι ήδη καταγεγραμμένη. Η κινητή αξία που αφορά μετοχές ομόλογα καταθέσεις κουλουπού θα πρέπει να καταγραφεί όπως γίνεται σε όσες χώρες εφαρμόζεται αντίστοιχος φόρος, όπως π.χ. στην Ελβετία ή στην Ισπανία. Άρα, ας μην αγωνιούν κάποιοι για τα κοσμήματα στις θηρίδες των πλουσίων κυριών του 1%. Αυτή είναι η δήλωση διορθωτική του κυρίου Παπά. Ορίστε, Νίκο.
2: Άρα τα κοσμήματα βγήκανε.
1: Μάλιστα.
2: Θα σου έλεγα το πιο ανησυχητικό.
1: Δηλαδή είναι θα μείνουν οι μετοχές, δεν είναι φανταστό.
2: Θα μείνουν προφανώς οι μετοχές.
1: Θα μείνουν τα μετοχές, τα ομόλογα κτλ. Θα μείνουν
2: αυτά. Ομόλογα, τα αμοιβαία κεφάλαια. Ναι. Προφανώς όλες οι. Σε τέτοιου είδους φόρους έχεις όλες τις επενδύσεις μέσα. Όπου έχουν δοκιμάσει να εφαρμοστούν. Απλώς. Πάντα αναζητείς ό,τι γίνεται πιο απλό προκειμένου να είναι εύχριστο και στην εφαρμογή. Το θέμα είναι ότι αυτό που άκουσα νωρίτερα και δεν το είχα ακούσει από την αλήθεια είναι ότι δεν μετρέται στα 2 δισεκατομμύρια που θα είναι τα επιπλέον έσοδα του προγράμματος που προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελλάς η συγκεκριμένη πατριωτική εισφορά. Αν δεν κάνω λάθος, το μοναδικό άλλο μέτρο που φέρνει επιπλέον έσοδα είναι ένα.
1: Είναι άλλη φόρη.
2: Η αύξηση του φόρου των μερισμάτων.
1: Ακριβώς.
2: Η νέα προοδευτική κλίμακα φορολόγηση των μερισμάτων. Τα 2 δις είναι πάρα πολλά.
1: Μάλιστα. Η οποία αυτό θα συμπεριλάβει.
2: Σημαίνει ότι ετοιμάζονται υψηλοί συντελεστές. Κλιμακωτοί. Αλλά υψηλή συντελεστή.
1: Ναι, και θα πιάσει και την πιο απλή μικρή εταιρεία του ενός προσώπου. Έτσι δεν είναι. Ναι, που παίρνει μέρισμα ο κάτοχός της.
2: Είναι προφανές. Εδώ έχουμε πάνω από 700-800.000 εταιρείες. Έχουμε εταιρείες οι οποίες υποκρύπτουν μισθωτή εργασία, ατομικές επιχειρήσεις. Οι οποίες είναι το επάγγελμα ενός μηχανικού, ενός δικηγόρου, το οποίο περιμένει το μέρισμα.
1: Ωραία, κάτσε να κάνω διάλειμμα και να τα ξαναπεί. Πόσο είπες ότι θέλει να μαζέψει ο Τσίπρας, 2 δις.
2: 2 δις ήταν η διαρροή της Ελλάδας, ότι είναι κοστολογημένο 2 δις επιπλέον έσοδα, λέει, από το πρόγραμμα. Και στα έσοδα είχε 2 μέτρα, την πατριωτική εισφορά και τα μερίσματα.
1: Πολύ ωραία. Πηγαίνοντας σε διάλειμμα να ρωτήσω βέβαια, να τολμήσω να ρωτήσω ότι καλά το rebranding δεν θα μάθουμε ποιος το πληρώνει ή ποιος το πλήρωσε ή ποιος το πληρώνει. Η εκδήλωση του προχθεσινή, από πού βγήκε, από πού προσπληρώθηκε, μια που ο κύριος Τσίπρας είναι ο εκπρόσωπος της εντιμότητας. Και λέω λοιπόν, κύριε εντιμότατε, παρακαλώ, εξήγησε στην κοινή γνώμη ποιος πλήρωσε τον λογαριασμό αυτής της εκδήλωσης. Απαντήστε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, διαλυματάκι εδώ. 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου σήμερα εργάζονται, όπως κατέδειξε η πιστοποιημένη πανελλαδική έρευνα την οποία πραγματοποίησε η εταιρεία MRB τον Ιούλιο του 2026. Από αυτούς τους 8 στους 10 αποφύτους του Μητροπολιτικού Κολεγίου, το 79% εργάζεται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές του και το 71% βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Συνεπώς, εάν σας ενδιαφέρει, το Μητροπολιτικό Κολέγιο Αθηνών, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το οποίο συνεργάζεται με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να πάρετε πληροφορίες στο mitropolitiko.edu.gr.
3: 44 χρόνια πριν, Επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Μπείτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου και στη λεωφόρο Κηφισού από τα Κτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην Αρδιτού και στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου. Νέα απόπειρα σαμποτάζ. Ενεργειακή υποδομή καταγράφηκε τη νύχτα στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει πιθανό περιστατικό δολιοφθοράς σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντόρμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019 και οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν, δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της, διεμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σειράκα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
0: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε όσοι εντάσσεστε τώρα στην συντροφιά μας την πρωινή. συζητούμε για αυτόν τον ονομαζόμενο πατριωτικό φόρο, ο οποίος κατά την άποψή μου βούλιαξε ήδη από χθες στα ριχά του Σουνίου, έτσι κι αλλιώς, αποτελέσματος από τις παρεμβάσεις που έγιναν χθες. Αλλά έχει αξίζει τον κόπο κανείς να τα συζητά όλα αυτά. Όπως έρχεται στον τόπο μας, η πολιτικολογία πάνω σε παπάντζες γίνεται ακόμη πιο όμορφη, ακόμη πιο ωραία. Λοιπόν, ελάτε κύριε Κολομιχάλη, καλημέρα σας.
7: Καλημέρα. Είχαν συμβεί 3 τροχαία ατυχήματα στην παραλιακή, ανάμεσα με λίγα λόγια στις Τζιτζιφιές, στην Γκαλιθέα και τη Μαρίνα του Φλίσμου, με αποτέλεσμα να έχουμε μποτιλιάρισμα σε εκείνο το σημείο. Απομακρύνθηκαν τα οχήματα και ένας τραυματισμένος δικυκλιστής που υπήρξε και άρχισε να φεύγει το μποτιλιάρισμα. Έγινε όμως άλλο ένα τροχαίο, πάλι στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, μετά την Αμφιθέας, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δυστυχώς από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας να συναντάτε και πάλι προβλήματα σημαντικά, κυκλοφοριακά προβλήματα. Όσοι πηγαίνετε τώρα μέσω της παραλιακής στο αντίθετο ρεύμα προς τον Πειραιά, να ξέρετε, από το κτίριο περίπου του Σκάι θα βρείτε κίνηση προς την πλατεία Υποδαμίας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε την Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου να έχουν φτιάξει σχεδόν στο ανωδικό ρεύμα, αλλά να έχουν χαλάσει στο καθοδικό. Δηλαδή, από τον γυάλινο δρομέα πηγαίνοντας προς το Καλλιμάρμαρο, θα βρείτε κίνηση και προς τη Βουλιαγμένη. Η άνοδος της Κηφισού έχει σημαντική καθυστέρηση από τα Κτέλ προς τα πάνω, βεβαίως ο Σκαραμαγκάς και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών. Και δύο τροχαία συμβάντα που συνέβησαν στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα πριν τα Ανολιώσια σας καθυστερούν και εκεί.
8: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
10: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
11: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Μου γράφει ο φίλος μου ο Σπύρος. Το πατριωτική, αυτός ο τίτλος που μπήκε ο Ελασίτικος, δεν είναι τυχαίος. Και συνεχίζει. Ετοιμάζεται να κολλήσει ταμπέλες προδότης ταγματασφαλή της Κουλουπού. Υπάρχει σημειολογία σε συνέχεια του εμφυλιοπολεμικού που καλλιεργείται με αυτό το Ελλάς και τα σχετικά. Ευχαριστώ πολύ, Σπύρο μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης. Σε λίγο θα είσαι στην παρέα μας και ο κύριος Ζαχαρία Ζούπης της Opinion. Νίκο, καλημέρα πάλι.
12: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Σε ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Γιάννης, μισό λεπτό, πριν πω τι λέει ο Γιάννης που μου δηλώνει ότι είναι από την Ελβετία, ότι ζει στην Ελβετία εδώ στην πλατφόρμα 1003. Πες μου σε παρακαλώ, να φανταστώ όταν θα εκλεγεί και θα σχηματίσει η κυβέρνηση, η ελασίτικη κυβέρνηση, ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν τότε. Κάπου σε κάποια υπηρεσία θα είναι η ΑΔΕ, θα είναι το Υπουργείο Οικονομικών, θα καταρτιστούν κατάλογοι των υπερπλουσίων Ελλήνων με ονοματεπώνυμο. Τζούμπου, τζούμπου, τζούμπου, με όλα τα περιουσιακά στοιχεία θα βγουν τέτοιοι. Μάλλον, θα έχουμε τέτοιους καταλόγους. Τρελαίνομαι ήδη, φτιάχνομαι ήδη στην ιδέα. Ναι. Ότι αυτοί θα κατηθούν μυστικοί, δηλαδή. Αυτό θέλω να πω.
12: Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς.
6: Τρελαίνομαι. Υπέροχο.
12: Η οποία θα είναι στοιχεία από το περιουσιακό.
6: Απολαμβάνω. Δηλαδή κάπου στην Ελλάδα, στην Ελλάδα όπου.
12: Το όριο, κάτσε να δει που θα είναι.
6: Το όριο.
12: Ναι. Γιατί άμα το βάλεις πολύ ψηλά δεν θα πάρεις τίποτα. Συνήθως στην Ελλάδα τα όρια κατεβαίνουν.
6: Μην μπαίνεις αυτό. Φαντάσου λίγο ότι θα υπάρχει ο κατάλογος με τα περιουσιακά στοιχεία των υπερπλουσίων. Αυτό θέλω. Φαντάσου αυτό. Ονοματεπώνυμο. Τάδε, τάδε. Έχει. Ναι. Άνω, κάτω, τελεία. Εκείνο το άλλο, το παράλληλο, το παρακύθε κτλ. Δίνα, δίνα. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, το φαντάζεσαι.
12: Καλά, εννοείται.
6: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα, μάλιστα, πολύ ωραία.
12: Το πώς θα γίνεται χρήση όλο αυτό.
6: Κόλαση θα γίνει, κόλαση. Λοιπόν, πάμε όμως, μην χαθούμε σε αυτά, γιατί αυτά θα τα έχουν φροντίσει ήδη, θα τα έχει μελετήσει ο κύριος Παπάς, ο Γιώργος, δεν είναι ο 13-0 κυρίες και κύριοι, είναι ο καινούριος Παπάς, είναι αναπληρωτής του οικονομικού τομέα, συνεργάτης του Ελασίτη Αλέξη, και θα τα μελετήσουν, θα τα έχουν μελετήσει όλα αυτά, εννοείται και με τους άλλους συνεργάτες, τους βλέπω έναν και μία-μία, τους έχω μπροστά γάμο όλους. Λοιπόν, λέει τώρα ο Γιάννης, ναι, σωστά, ο Γιάννης από την Ελβετία. Καλημέρα σας αγαπητέ Γιάννη, στέλνει την καλημέρα του άνθρωπος. Ζω στην Ελβετία και ακούγοντας τον κύριο Φιλιππίδη, ήθελα να ρωτήσω εάν στην Ελλάδα οι τραπεζικές καταθέσεις δηλώνονται. Δηλώνονται, κύριε Φιλιππίδη.
12: Οι τραπεζικές καταθέσεις σε μόνος υπόχρεωση του ποθενέσχεσης.
6: Μάλιστα. Εμείς δηλαδή, κάτι φουκαράδες σαν και εμένα. Ή και κάτι άλλο.
12: Υπόχρεωση του ποθενέσχεσης.
6: Εμείς τα δηλώνουμε όλα, αγαπητέ μου Γιάννη. Εγώ εδώ και 40 χρόνια δηλώνω πόθη κάθε χρόνο. Τι υπόλοιπον υπάρχει. Μάλιστα. Πολύ ωραία.
12: Αρκετοί, αλλά δεν είναι όλοι.
6: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ωραία. Τώρα σε αυτά που είπαμε στον κατάλογο θα είναι και οι τραπεζικές καταθέσεις, φαντάζομαι.
12: Η περιουσία για να μπορέσει να βάλει ένα φόρο μεγάλου πλούτου.
6: Μπράβο.
12: Πρέπει να έχει μέσα όλες τις κινητές και ακίνητες αξίες. Πράγμα που πρέπει να θα έχει.
6: Σούπερ.
12: Το εύκολο είναι οι ακίνητες.
6: Σούπερ.
12: Τα έχουμε, είναι τα ακίνητα.
6: Πάρα πολύ ωραία. Θαυμάζω.
12: Δεν είναι και αυτό εύκολο, γιατί υπάρχουν εταιρείες.
6: Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα το φτιάξει και ο παπάς όλα αυτά. Σωστά. Μαζί με τον Αλέξη έρχονται. Λοιπόν, τώρα.
12: Πρέπει να σου πω όλη αυτή τη συζήτηση, η αλήθεια είναι, την έχουμε κάνει.
6: Στα χρόνια τη Νάντια Βαλαβάνη.
12: Πριν από 11 χρόνια.
6: Έτσι.
12: Την κάναμε τόσο εξαντλητικά.
6: Βεβαίως.
12: Και καταλήξαμε, αν θυμάσαι πολύ καλά τότε, όλες οι λύσεις που είχαν βρεθεί είναι να βάλουμε τουλάχιστον ένα φόρο σε κάθε ακίνητο.
6: Και βρήκαμε το ακίνητο, να φορολογήσουμε. Ωραία. Εκεί θα καταλήξει. Μα στα μερίσματα, όλη αυτή η παπάντζα του Τσίπρα, στα μερίσματα θα καταλήξει, ρε φίλε. Είναι προφανές αυτό.
12: Μα είναι ξεκάθαρο ότι έχει βάλει σωστό.
6: Αλλά μισό λεπτό λίγο να δούμε όμως τώρα.
12: Όχι, είναι μαζί του και μεγάλο κομμάτι της σοβαρής ελληνικής κοινωνίας και ανάλυσης.
6: Θαυμάζω το σοβαρό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Το θαυμάζω και εγώ.
12: Είναι χαμηλό το 5%.
6: Ναι.
12: Πρέπει να σου πω ότι έχουμε ξεχάσει πραγματικά που βρισκόμαστε. Για
6: πριν το σχολιάσεις, επίτρεψε μου να ακούσουμε τον Καρανίκα. Τον ξεφλούδησε και ο Καρανίκας θες. Άκουσε το, μισό λεπτό. Ακούστε λοιπόν τη συζήτηση που είχαν το πρωί ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Νίκος Καρανίκας εδώ στην τηλεόραση του Sky.
13: Να πούμε λίγο για την πατριωτική εισφορά. Να σας το διαβάσω ακριβώς τι είπε. 1 ευρώ τον χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύνσεων πάνω στην ίδια περιουσία.
14: Ναι. Φεύγουν όλες οι επιβαρύνσεις που έχουν μέχρι τώρα και αντικαθίσταται με αυτό που λέει.
13: Τι εννοεί επιβαρύνσεις?
14: Φόροι. Ό,τι φόρο έχει τώρα
13: φόροι.
14: Η περιουσία.
13: Άρα ναι. Τους χαρίζει. Η φόρη που έχει το μεγάλο κεφάλαιο είναι πάνω από 1%.
14: Ποιο εννοεί μεγάλο κεφάλαιο?
13: Με αυτό σας λέω, προφανώς οι δισεκατομμυριούχοι, προφανώς οι όμιλοι, προφανώς οι ανώνυμες εταιρείες, γιατί μιλάει για καθαρή περιουσία. Λοιπόν, καθαρή περιουσία φορολογείται σήμερα.
14: Σωστά.
13: Αυτός δεν μας είπε ότι θα προσθέσει ένα φόρο. Είπε θα αντικαταστήσει όλους τους άλλους με το 1%. Ξέρετε, ο καθένας λιγολογίζεται και από το περιβάλλον του. Ο Τσίπρας δεν είναι μόνος του, έχει ένα περιβάλλον το οποίο από ό,τι φαίνεται είναι ανερμάτιστη και πολιτικά λίγο ψιλοαμόρφωτη. Γιατί το φόρο στο μεγάλο κεφάλαιο έχει ακουστεί από τον φόρο Τόμπιν που ήταν η μεταφορά, η χρηματιστηριακή περιουσία και η κίνηση. Και μετά ήταν ο οικονομολόγος Πικετή, ο οποίος μίλησε πραγματικά ότι πρέπει να γίνει ένας φόρος στον πλούτο, αλλά τον βάζει προοδευτικά. Δηλαδή για τους εκατομμυριούχους έχει πει ότι πρέπει να είναι 1-2% και μετά να αυξάνει προοδευτικά και αρκετά για τους δισεκατομμυριούχους. Καταλάβατε εσείς κάτι? Εγώ δηλαδή όταν διαβάζω για φόρο Τόμπιν ή για φόρο Πικετή, καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοούνε.
14: Μάλιστα.
13: Με τον Τσίπρα τι κατάλαβα? Κατάλαβα ότι θα αντικαταστήσει τα πάντα με το 1%.
14: Ωραία.
6: Ωραία τα λέτε, κύριε Καρανίκα μου, αλλά οφείλω να πω το εξής προκαταβολικώς. Όχι ότι οι συνεργάτες της δικής σας εποχής ήταν και τίποτα ξεφτέρια για να εγκαλείτε τους σημερινούς ότι είναι ανερμάτιστοι. Εσείς ασυναποτελέσατε, αγαπητέ μου κύριε Καρανίκα, που δεν γνωριζόμαστε κιόλας, μια παρέα τυχοδιωκτών που θέλατε να κάνετε γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια. Μόνο που η τακτική αυτή, βλέπω, έρχεται με νούμερο 2. Δηλαδή έχουμε ταινία συνέχεια της προηγούμενης ταινίας. Κύριε Φιλιππίδη, παρακαλώ, μην σας παίρνω
12: τον λόγο. Εμείς πιστεύουμε για κάποιο λόγο ότι όλο αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Η συζήτηση αυτή σε πανευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει. Και υπάρχει γιατί θα πρέπει να υπάρξει πρώτα απ' όλα μία συνεννόηση, ανταλλαγή πληροφοριών και ένας ενιαίος φόρος. Εκεί δεν είμαστε σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή η συζήτηση υπήρχε προ-Τραμπ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση παγκοσμίως, γιατί πολύ απλά πρέπει να συμμετάσχει ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας, προκειμένου να υπάρχουν στοιχεία, να υπάρχουν πηγές, ώστε να μπορέσεις αυτό το πλούτο, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη άνεση να κινείται από χώρα σε χώρα, έχει πολύ μεγάλη άνεση γιατί έχει τις δυνατότητες, γιατί έχει τα χρήματα να το κάνει. Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτοί. Τώρα πιάνουμε μια συζήτηση η οποία πραγματικά.
6: Μπορεί να βάλει κάγκελα στη χώρα, Νίκο μου. Νίκο, μπορεί να βάλει κάγκελα στη χώρα μια μέρα και να πει παιδιά, τέλος. Εδώ ήταν. Σας βάζω όλους, παίρνω ό,τι έχετε και θα ζούμε όλοι πολύ ωραία. Θα παίρνουμε από αυτό το 1% και θα ζούμε εμείς ωραία μια χαρά. Σούπερ ντουπερ. Αυτό.
12: Το να βάλουμε κάγκελα είναι μια επιλογή.
6: Μπράβο.
12: Το να υποκρινόμαστε ότι έχουμε λύσει τα προβλήματά μας. Πρόσεξε, όλοι αυτοί που φωνάζουν ότι το κατακεφαλήν ΑΕΠ της χώρας είναι στο 68% της Ευρώπης και είμαστε πολύ κάτω και δεν συγκλίνουμε κτλ. Προτείνουν τέτοιου είδους μέτρα για να έρθει τι, η ανάπτυξη, έτσι θα συγκλίνουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη. Το 5% στα μερίσματα, για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μια άποψη ενός ανθρώπου ο οποίος λέει «Α, να βάλω 5% να τους ευνοήσω». Το 5%
6: όχι,
12: έχει πει
6: αυτό του λένε
12: μας.
6: Ότι ο Κούλης, ότι η Χούντα Κούλη ευνοεί τους, πώς θα του πω, τους, την παρέα του. Αυτό δεν του λένε.
12: Ο φόρος στα μερίσματα ήταν 15 και ο Αλέξης Τσίπρας από τις τελευταίες αποφάσεις τον μείωσε στο 10.
6: Ναι.
12: Και μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον μείωσε στο 5. Για ποιο λόγο το κάναν και οι δύο αυτό, γιατί το μειώναν? Γιατί στον περίγυρό μας, εκεί που ανταγωνιζόμαστε, υπάρχουν χώρες με χαμηλότερους συντελεστές και τώρα που μιλάμε, έχουμε το 22 εταιρικό συν 5 στα μερίσματα, 27. Άλλες χώρες, η Βουλγαρία για παράδειγμα, έχει 10% στα κέρδη των επιχειρήσεων και έχει και 5% στα μερίσματα. Για να βγεις στον ανταγωνισμό, αν θες να συγκλίνεις, αν θες να προσελκύσεις επενδύσεις, εκτός και θεωρούμε ότι έχουμε λύσει όλα μας τα άλλα προβλήματα. Δηλαδή έχουμε λύσει το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας, της αργής δικαιοσύνης, του ιδιοκτησιακού. Αν έχουμε λύσει όλα τα, και έχουμε επίσης να προσφέρουμε και μια μεγάλη, πολύ δυνατή εγχώρη αγορά. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχουμε να προσφέρουμε. Δηλαδή, ας καταλάβουμε ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που ακόμα είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δηλαδή ακόμα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε για να φέρουμε φρέσκο χρήμα στη χώρα, να γίνει αυτό εγχώριος πλούτος, να μεγαλώσει η πίτα για να μπορέσει να μοιραστεί. Εμείς συζητάμε εδώ πέρα πώς θα μοιράσουμε τη μικρή πίτα που υπάρχει, την πάρα πολύ μικρή πίτα, η οποία αυξάνει και συγκλίνει τα τελευταία χρόνια, αλλά με ένα ρυθμό που θα θέλαμε να είναι ακόμα μεγαλύτερος. Για να τον κάνουμε αυτό, πρέπει να συζητάμε για ανάπτυξη. Πρέπει να συζητάμε για ρυθμίσεις οι οποίες να είναι εκτός του πλαισίου. Δεν είμαστε εκεί που θα πάμε να συζητήσουμε με τους καθώς πρέπει υπόλοιπους Ευρωπαίους. Α, η Γερμανία έχει 30%. Α, βάλουμε και εμείς 30%. Δεν είμαστε εκεί. Οι Γερμανοί έχουν επενδύσει, έχουν παραγωγή. Εμείς δεν έχουμε. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει και να έρθουν άλλοι. Πρέπει να χαμηλώσουμε τους συντελεστές ή να τους έχουμε χαμηλούς.
6: Ο Νότης Παπαδόπουλος θέτει την εξής παράμετρο. Αναφέρεται στην Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι. Για να βοηθήσω, λέει ο Νότης, ευχαριστούμε πολύ, Νότη μου, καλημέρα. Για να βοηθήσω τη συζήτηση, θυμίζω ότι τον προσεχή Νοέμβριο θα διεξαχθεί δημοψήφισμα για εφάπαξη εισφορά 5% σε όλους τους δισεκατομμυριούχους που έχουν την έδρα τους στην πολιτεία. Αναφέρομαι στην Καλιφόρνια. Δεν αφορά τα ακίνητα, αλλά τις μετοχές, τις καταθέσεις και τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία, π.χ. πίνακες ζωγραφικής. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία θα ψηφίσει ναι. Καλιφόρνια, Ηνωμένες Πολιτείες. Ευχαριστούμε πολύ, Νότη.
12: Πρέπει να σου πω και έχει απόλυτο δίκιο Νότης ότι υπάρχει ανάλογο κλίμα και νομίζω ότι αυτό έχει αντιληφθεί ο Αλέξης Τσίπρας και μεταξύ εύπορων συμπολιτών μας. Δηλαδή ανθρώπων του πολύ μεγάλου πλούτου οι
6: γιατί
12: οποίοι
6: ξεκινάνε.
12: Νιώθουν
6: αυτοί
12: ότι θέλουν να πληρώνουν παραπάνω.
6: Νίκο μου, γιατί ξεκινάνε?
12: Παίρνει λοιπόν αυτή τη διάθεση που
6: να ξεκινάνε και να τα τρίψουν και στη μούρη του Μητσοτάκη. Γιατί ξεκινάνε? Να πάνε μόνοι και να πούνε εμείς τα δίρα από φέτος. Από φέτος. Μητσοτάκη, απέτυχε σε αυτό. Να ο Αλέξης που είναι και ανθρωπιστής και θέλει να βοηθήσει την κοινωνία. Πάρτα από εμάς. Ορίστε.
12: Ναι.
6: Γιατί δεν το κάνουν?
12: Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάποιοι θέλουν, κάποιοι δεν θέλουν.
6: Όχι, αυτοί που θέλουν. Νίκο μου, αυτοί που θέλουν.
12: Ας ξεκινήσουν. Θέλουν να πληρώνει και ο άλλος που δεν θέλει. Καταλαβες.
6: Αυτό το λένε η κοινωνία όμως. Αυτό το ξέρω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.
12: Και εκεί μπαίνει στη μέση ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν φημίζεται για το πόσο καλά εφαρμόζει πράγματα ή για το πόσο ολοκληρωμένες είναι οι προτάσεις του.
6: Δεν τόσο τσαπατσούλικο όλο αυτό, εφάνει
12: χθες. Και έρχεται και καταστρέφει ένα κλίμα που στους πολύ πλούσιους υπάρχει. να συνεισφέρουμε με κάποιο τρόπο παραπάνω. Αντί όμως να πάει να ακούσει τους πολύ πλούσιους που του το λένε, είναι βέβαιο ότι το λένε, είναι βέβαιο ότι μιλάει μαζί τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Βγαίνει από
6: ναι,
12: τα
6: αλλά πρέπει να δουλέψει και λίγο. Μην παίρνω τώρα σε προσωπικά αυτά. Δεν θέλω.
12: Ακριβώς.
6: Δεν έχει κανένα νόημα, λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φιλιππίδη. Έχετε τίποτα φρέσκο? Είναι, τι είναι αυτά τα δύο μυστικά που θα αποκαλύψει ο Μητσοτάκης, που δύο που τα κράτησαν εντελώς μυστικό. Καλό και αυτό, ότι κατάφεραν στο Μαξίμου και κράτησαν κανένα μυστικό. Θες να μας προειδεάσεις μετά τις 9?
12: Ναι, ναι, βέβαια.
6: Πάει
12: κάτω
6: από το μυαλό σου. Πολύ ωραία.
12: Ναι, ναι, ναι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βέβαια. Πάει κιόλας. Έχει πάει ήδη το μυαλό. Μάλιστα. Μου κλείσε το τηλέφωνο τώρα, κατάλαβες. Αστείευομαι. Διάλειμμα εδώ. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 αναγνωρισμένα bachelors, masters και διδακτορικά σε 12 ακαδημαϊκές σχολές, οι οποίες καλύπτουν μεγάλο εύρος σύγχρονων επιστημονικών πεδίων. Μητροπολιτικό.edu.gr και όσες και όσοι ενδιαφέρεστε περισσότερες πληροφορίες.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone See You ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοντζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amour, Fena και Rita. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneSeeU.gr. SeeU. Ζούμε στο full.
21: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
22: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
23: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Πάμε επόμενη γράμμη.
25: Ναι, εγώ είμαι.
24: Ναι.
25: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
24: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
25: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
24: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
25: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
24: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
26: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ζαχαρία Ζούπης, δημοσκόπος και πολιτικός σχολιαστής, αρτογραφής στο liberal.gr. Μαζί μας της Opinion, της εταιρείας Opinion, είναι μαζί μας. Καλημέρα σας, αγαπητέ Ζαχαρία.
27: Καλημέρα.
6: Καλό Σεπτέμβριο, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Λοιπόν. Όλα καλά, έχουμε πολλή δουλειά μπροστά πολύ μας. Δουλειάς. Εμείς και εσείς. Ναι.
6: Λοιπόν, δεδομένα, τι βλέπεις?
0: Πάμε σε μια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, στην οποία τα πρώτα δείγματα που έχουμε είναι ότι δεν έχει αλλάξει δομικά τίποτα στην εικόνα που είχαμε από τα τέλη Ιουλίου, όταν είχαν γίνει δεκάδες έρευνες. Δηλαδή, υπάρχει μια πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας και γίνεται η Ελλάς, ας πούμε, προηγείται του Πασόκ και εκεί γίνεται μια διαμάχη με το Πασόκ, μήπως μειωθεί η διαφορά, γιατί για να ανατραπεί με μια διαφορά 6 μονάδων δεν το βλέπω εύκολο. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ρευστό σκηνικό, γιατί υπάρχουν 5-6 κόμματα τα οποία είναι κάτω από το 30%, από τα 14 που μετράμε αυτή την ώρα. Άρα υπάρχει μια ρευστότητα, περιμένουμε και ένα νέο κόμμα. Νομίζω ότι δεν θα παίξει ένα ρόλο, γιατί περιμένει ο κόσμος. Καταρχάς είναι ένα στοίχημα, θα το ξεκινήσω ανάποδα, για την αντιπολίτευση. Γιατί είτε κάποιος μισεί το Μητσοτάκη, είτε βλέπει σε αυτόν τη λύση, δέχεται γενικά ότι έχει ένα σχέδιο, δεν είναι, έχει το ταμείο. Αυτά που θα δώσει είναι αυτά που θα επηρεάσουν αύριο τη ζωή μας.
6: Αν πω το γνωστό σύνθημα, θα ενοχλήσω τώρα. Μέχρι να σβήσει ο ήλιος σε σχέση με αυτά που βλέπω, αυτό δεν είναι το καλύτερο, βέβαια. Όχι, δεν το επικροτώ. Δεν το επικροτώ. Εγώ το λέω τώρα έτσι για να, για να
0: πυρπολίσω.
6: Λοιπόν, αλλά είναι συγκρίνοντας το Μητσοτάκη με ό,τι άκουσα το τελευταίο 48ωρο από Τσίπρα και από Ανδρουλάκη. Μητσοτάκης μέχρι να σβήσει ο ήλιος, με τα λάθη, με τα πολλά της κυβερνήσεως. Έτσι δεν το συζητώ, δεν είναι.
0: Όχι, όχι, ναι.
6: Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να παραθέσει κανείς. Αλλά...
0: πολλά θέματα. Ναι. Κακά τα ψέματα τώρα. Ο Αλέξης Τσίπρας βιάστηκε να βγει για τους δικούς του λόγους. Χθες ακούσαμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, έστω στην επέτειο.
6: Και να κλείσουμε με αυτό για να συνεχίσουμε μετά τις 9, Ζαχαρία. Ναι, ότι αλλά τώρα τι δίκιο που έχει ο Μητσοτάκης να τους εξαντλήσει το επόμενο οκτάμηνο.
0: Αλλά δεν έχει, δεν κατόρθωσαν κατά τη γνώμη μου να δείξουν ότι έχουν ένα συνεκτικό σχέδιο για την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, και αυτό δίνει, άρα όλα τα φώτα πέφτουν αύριο εδώ που τα λέμε, για να δούμε... ναι. Τι θα αναφέρει ο Πρωθυπουργός με κύρια πρόκληση πως η αδιαμφισβήτητη μακροοικονομική πρόοδος θα μετατραπεί σε μια βελτίωση της ζωής των πολιτών.
6: Σωστά.
0: Κατά τη γνώμη μου εκεί συνοψίζεται το...
6: Συνεχίζουμε μετά τις 9, αμέσως μετά το δελτίο. Ζαχαρία, είσαι στον αέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι, να επαναλάβω για εσάς που ενδεχομένως δεν το ακούσατε νωρίτερα, για τα επόμενα 3 Σάββατα αρχής γενομένης από αύριο. Έχω μια τριλογία αφιερώματος στους 3 ανθρώπους που χάσαμε, σημαντικούς Έλληνες που χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο. Το πρώτο αφιέρωμα είναι στη μνήμη Στέφανου Μάνου. Αύριο Σάββατο 9 το πρωί θα μιλήσουν Μιράντα Ξαφά, επί σειρά ετών συνεργάτιδά του, και Νίκος Αλιβιζάτος, καθηγητής συνταγματικού δικαίου, ομότιμος αλλά πάντα καθηγητής. Το επόμενο Σάββατο το δεύτερο μέρος της τριλογίας είναι αφιερωμένο στον Στέλιο Ράμφο. Θα μιλήσουν Γιώργος Χατζιακόβου, εκδότης του οίκου Αρμός που έχει εκδώσει όλα τα βιβλία του αημνήστου Ράμφου, και ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή. Και μάλιστα το σημερινό άρθρο του Τάκη είναι εξαιρετικό για το Πασόκ. Να δω αν το προλάβω στο δεύτερο μέρος να σας διαβάσω τη δεύτερη παράγραφο. Αυτό που γράφει σήμερα έχει δημοσιεύσει Καθημερινή. Και το τρίτο μέρος της τριλογίας, το μεθεπόμενο Σάββατο, είναι η μνήμη του καθηγητού Κωνσταντίνου Τσοκαλά. Εδώ θα μιλήσει ο Δημήτρης Σεβαστάκης, είναι ζωγράφος, καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από την πλευρά του αριστερού διανοούμενου, και απέναντί του θα είναι ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος ως φιλελεύθερος, αλλά για το έργο που άφησε πίσω του Κωνσταντίνος Τσουκαλάς. 3 Σάββατα για τους 3 μεγάλους Έλληνες. Τα λέμε σε λίγο, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων, και έρχομαι πολύ γρήγορα για το δεύτερο μέρος συνάντησης να ανταμώσω τους φρέσκους και τους φρέσκες που θα μπείτε στην παρέα μας. Τα λέμε σε λίγο.
1: Γιατί με την πίπου νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
2: Ο αγώνας αρχίζει. Η κερκίδα είναι φου.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στου στους 103,3 FM στέρεο.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Πέλα FM.
10: Στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
11: Θες να μου πεις κάτι?
10: Θα σου πω σε 6 μήνες.
27: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
28: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλυντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
29: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
30: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
31: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
32: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
31: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 9 και 3 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που κινούνται στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα από το ύψος της μεταμόρφωσης προς τον κόμβο Φυλής λόγω τροχαίων συμβάντων. Προβλήματα σημειώνονται και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρη προς τον Νεοψυχικό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία στον καθοδικό άξονα Βασιλείου Κωνσταντίνου, Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού και στην παραλιακή προς την Γλυφάδα από το ύψος του Φαλιρικού Δέλτα προς την Αμφιθέας. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα νέο πιθανό περιστατικό δολιοφθοράς ή προσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στον Ντόρμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίσσελντορφ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στον Βραδεβούργο αλλά και στο Μπέργχαϊμ. Μάλιστα, οι αρχές του Βραδεβούργου είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινά έρευνα για τρομοκρατία μετά και τις ζημιές που προκλήθηκαν σε γραμμές ηλεκτροδότησης. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσιάζουν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό από 15% που ήταν το 2019. Άλλο με 69% εμφανίζει η τουριστική ανάπτυξη και στην Ήπειρο. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και το Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε χθες μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπενθύμησε ότι ο όρος συμμετοχής στο πρόγραμμα SAFE είναι να μην θίγονται συμφέροντα ασφαλείας των κρατών μελών. Υπενθύμησε ότι υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από την Τουρκία, μια χώρα που προσδοκά, όπως σημείωσε, την βελτίωση των σχέσεων της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, τόνισε πως η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε χθες η πρεσβεία μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για τη στήριξη δύο θαλασσίων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η προστασία της πρώτης κατοικίας, τόνισε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας σε εκδήλωση χθες στο Ηράκλειο. Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για επαναφορά 13ης σύνταξης. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται στις 1.259. Νεκρός με τραύμα από όπλο βρέθηκε χθες το βράδυ 65χρονος άνδρας στην Κρήτη. Εντοπίστηκε σε χωράφι της Αρχάνης Ηρακλείου. Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και την μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen έκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 το συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου 1-0. Η μονομαχία του Μόντο Ντομπλάντιτς και του Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond Link στις Βρυξέλλες.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ορεινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός, με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
6: Durostick για κάθε χρήση,
5: Durostick
6: υπάρχει λύση.
5: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
7: Λόγω τροχαίων συμβάντων έχουμε κυκλοφοριακά προβλήματα στην Παραλιακή, στην Κηφισίας και στην Αττική Οδό. Στην Παραλιακή υπάρχει μποτιλιάρισμα από το Φαλυρικό Δέλτα προς την Αμφιθέας και τον Άλυμο. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από το Χαλάνδρη κατεβαίνοντας προς το Ψυχικό. Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το ύψος του κόμβου Μεταμόρφωσης προς τον κόμβο Φυλής. Πολύ αυξημένη κίνηση βεβαίως έχουμε και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στα δύο ρεύματα του άξονα Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στο Σκαραμαγκά βεβαίως, αλλά δεν είναι βελτιούμενη η κατάσταση εκεί, και στο λιμάνι του Πειραιά, το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, και πάλι είναι πολύ δύσκολο, από την Ιετιόνια Ακτή και την Ε2 Πύλη προς τον Άγιο Διονύσιο, τον Ισάπ και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Φτάσαμε στην Παρασκευή, είμαστε στην τέταρτη μέρα του Σεπτεμβρίου. Εύχομαι σε όλες και σε όλους να υγεία και καλή δύναμη να διεκπεραιώσουμε και σήμερα την καθημερινότητά μας. Και από τώρα να σας ευχηθώ και καλό Σαββατοκύριακο. Μες στο κατά καλό καιρό είμαστε. Τώρα κάτι βροχές, κάτι κτλ. Απλώς υπενθυμίζουν ότι είμαστε ακόμη στο καλοκαίρι και θα είμαστε προφανώς για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, όπως συμβαίνει στον τόπο μας. Παρακαλώ πολύ, κρατήστε στο ημερολόγιο σας, αν σας ενδιαφέρει, αλλά φαντάζομαι θα σας ενδιαφέρει, γιατί το έχει δείξει η ανταπόκρισή σας όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετία και πλέον, στις εκδηλώσεις του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το επόμενο Σάββατο στις 12 του μηνός, 12 Σεπτεμβρίου, το άλλο Σάββατο, από τις 10 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, στα σημεία που θα σας αναγγείλω τώρα, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ζητεί από όλους μας να συγκεντρώσουμε σχολικά είδη για να χορηγηθούν στη συνέχεια στα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών τα οποία ζουν στην Αττική. Τα σημεία είναι πλατεία Γλυφάδας, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής, Μαρούσι, σταθμός ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα, πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά, πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό μετρό στο Περιστέρι. Τι μπορούμε να προσφέρουμε, εκτός από την αγάπη μας, προφανώς, σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, προφανώς καινούρια. Τώρα, εκτός και αν έχει κρατηθεί κάποια τσάντα ή κασετίνα, η οποία δεν θα προορίζεται για τα σκουπίδια βέβαια, αλλά θα είναι καλοσυντηρημένη, γιατί θα την πάρει παιδάκι και δεν θα υποτιμούμε κανένα παιδί. Αν δεν θέλουμε, μην το κάνουμε. Δεν είναι σκουπιδαριό εκεί, δεν θα μαζεύουμε σκουπίδια. Σύμφωνοι, αν κάποιος έχει την όρεξη να πάει να πάρει κάτι καινούριο, να σας πω ότι ήθεια καλώς. Τα υπόλοιπα πρέπει να είναι άριστα για να δοθούν ξανά σε μια χρήση επόμενη από άλλο παιδάκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ξεκινούμε παρακαλώ.

0: το θέμα, δηλαδή αυτό που με κεντρίζει, είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον το οποίο είναι μπροστά μας με τέτοια ταχύτητα που προφανώς πια δεν μπορεί να τεκμηριωθεί και ως μέλλον. Είναι το σήμερα το οποίο έχει χαρακτηριστικά μέλλοντος και εμείς καθόμαστε σε μια κατάσταση κολλημένη στον τοίχο. Θα μπορούσαμε να συζητούμε για το μέλλον υπό την προϋπόθεση ότι αυτοί που αναφέρονται στο μέλλον, και μιλάω για το πολιτικό μας μέλλον, οι αντίπαλοι της κυβερνήσεως και του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή ο Νίκος Ανδουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας, έρχονταν με μια αντίληψη η οποία να ενσωματώνει το καινούριο, το νέο, και όχι με μια αντίληψη του 80, να μας πούν, ξέρετε, υπάρχουμε και εμείς εδώ και θα τα κάνουμε αλλιώς. Είναι τόσος ο λαϊκισμός, τόση τσαπατσουλιά, τόσο το ότι μια αντίληψη καφενιακή εντελώς, θα σας χαρίσουμε τα πάντα. Δηλαδή το μόνο που του λείπει τώρα, ας πούμε, του Αντουλάκη, να μας πει σας φέρνω και αυτοκίνητα. Εννοείται ότι έχουμε πάρει σπίτι και από τους δύο, δεν το συζητώ. Ο ένας θα χτίσει 300.000, ο άλλος θα κάνει τα πάντα όλα, κοινωνικές κατοικίες κτλ. Εννοείται ότι με το ψηφίζεις Τσίπρα και Ανδουλάκη, εννοείται πας για στον συμβολιογράφο να σου ετοιμάσει το συμβόλαιο για το σπίτι που θα πάρεις, νεαρέ μου φίλε και νεαρή μου φίλη. Εννοείται ότι θα μπορούσαμε να συζητούμε πολύ πιο σοβαρά πράγματα αν δεν ήταν διατυπωμένες οι παπάντζες με τέτοιο τρόπο που διατυπώνται, οι οποίες υποτιμούν την νοημοσύνη, όχι μόνο την υψηλή, υποτιμούν την νοημοσύνη όλων των ανθρώπων. Μια τέτοια ιδέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η οποία πνίγηκε χθες στα βαθύ του Σουνίου, ακριβώς όχι από κανέναν άλλον, όχι από τους αντιπάλους, από τους ίδιους, είναι αυτή η ιδέα του Αλέξη Τσίπρα, όπως μας έλεγε ο Νίκος Φιλιππίδης, την οποία τη συζητήσετε σπίτια πλουσίων, για το πώς θέλουν οι πλούσιοι μας να φορολογηθούν, οι υπερπλούσιοι μας να φορολογηθούν για να βοηθήσουν την κοινωνία. Αυτή την πρόταση λοιπόν, αυτόν τον προβληματισμό, να το πω έτσι, προβληματισμό τον οποίον μοιράζεται ο επερχόμενος εκ του Σουνίου Αλέξης Τσίπρας, ο έντιμος πάνω απ' όλα, δεν μας λέει ούτε που βρίσκει τα λεφτά, ούτε που βρήκε προχθές τα λεφτά να κάνει την εκδήλωση, δεν τα καταδέχεται να απαντήσει αυτά, δίνει ένα όριστο, γενικώς δίνουν οι φίλοι. Ποιοι είναι οι φίλοι? Ποιοι είναι οι φίλοι ενός κόμματος το οποίο δεν έχει οπαδούς? Αλλά εν πάση τόσο αυτό είναι μια άλλη, όχι, δεν είναι μια άλλη ιστορία. Ή όπως μου λέει εδώ ένας φίλος, καλά μου λέει, δεν μπορεί να γίνει μια δημοσιογραφική έρευνα να βρεθούν ποιοι είναι οι χρηματοδότες του Τσίπρα? Δεν μπορεί μια δημοσιογραφική έρευνα να κάνει το follow the money για τους χρηματοδότες του Τσίπρα? Όχι, γιατί δεν θέλει. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχουμε ερευνητική δημοσιογραφία. Δεύτερον, και να την είχαμε δεν θα ήθελε. Γιατί είναι ο Τσίπρας, αγαπητέ μου Χρήστο. Το επώνυμό σου για μένα. Εν πάση περιπτώσει, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή λοιπόν η ιδέα. Αυτός λοιπόν ο προβληματισμός, να το θέσω έτσι. Και αυτή η ιδέα που κατέβασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, προχθές μάλλον, ότι θα πάρει από το 1% των υπερπλουσίων όλα εκεί τα χρήματα, μάλλον τα πλάς. Μισό λεπτό. Λάθος μου. Έχει δίκιο ο Νίκος Φιλιππίδης, που θα τον ακούσουμε σε λίγο. Που θα πάρει το πλέον των 2 δις που θα μαζέψει από τους φόρους, θα το πάρει από τους πλουσίους, για να κάνει την περίφημη αναδιανομή πλούτου. Δηλαδή θα πάρει 2 δις από τους φόρους μας, οι οποίοι δεν θα είναι οι φόροι των υπερπλουσίων μόνον, έτσι δεν είναι, θα είναι οι φόροι και των λοιπόν απλών φτωχό μπιπ, λοιπόν, δεν βάζω το δεύτερο συνετικό, μπορείτε να το βάλετε μόνοι σας. θα προσθεθούν αυτό το 1% από τις υπερπλούσιους. Ήρθε όμως, ήρθαν οι ίδιοι να καταδείξουν ότι όλα αυτά είναι, τα χειρίζονται με την ίδια τσαπατσούλικη αντίληψη που είχαν πάντα και από το 15, ανεξαρτήτως αν σήμερα είναι καινούργια πρόσωπα. Αλλά βρε παιδί μου, η αριστερά γιατί φημίζεται έτσι για αυτήν την τεμπελιά και την τσαπαλουσία της? Τι να σας πω, θα μας το πει κάποια ώρα. Λοιπόν, ακούστε πως ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του Ελασίτη Αλέξη Τσίπρα, καινούριος πια με το επώνυμο Γιώργος Παπάς, δεν είναι ο Παπάς ο προηγούμενος, ο 13-0, είναι καινούριος. Πάντα θα υπάρχει ένας Παπάς δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα και χαιρόμαστε για την είσοδό του στη σκηνή. Γιώργος Παπάς πήρε αυτήν την ιδέα και την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και τη βούλιαξε στα βαθύ του Σουνίου το πρωί-πρωί χθες στο Μέγκα.
1: Πατριωτική εισφορά θα είναι ένα ποσοστό 1% για το πλουσιότερο.

0: εννοείται ότι θα τα βρούμε, γιατί εμείς καταρτίζουμε και το Μητρό των Πραγματικών Δικαιούχων.
1: Πλούσιος ποιος θεωρείται, δηλαδή από τι πόσο και πάνω είναι πλούσιος?
0: Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κάποιο όριο. Είναι το 1% έχει το υψηλότερο, έχει περίπου το περισσότερο ποσοστό πλούτου στην χώρα. Έχει,
2: ναι, δηλαδή, αλλά με ένα κριτήριο δεν θα είναι αυτό το 1%, ναι, με κάποιο κριτήριο δεν είναι? Δηλαδή όποιος έχει εισόδημα πάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο.
0: Αυτά θα τα δούμε μόλις καταρτήσουμε το περιουσιολόγιο. Μόλις καταρτιστεί το περιουσιολόγιο.
1: Αλλά δεν το έχετε αυτό.
0: Το πρόγραμμά μας είναι απολύτως κοστολογημένο.
2: Ποιος το έχει κοστολογήσει αυτό το πρόγραμμά σας?
0: Έχουμε δουλέψει εμείς ως οικονομικό επιτελείο.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι αναπληρωτής, τομεάρχης οικονομικών. Δεν μπορεί να απαντήσει σε μια απλή ερώτηση που του κάνει η κυρία Ανθή Βούλγαρη. Δεν μπορεί να το απαντήσει. Ποιος είναι πλούσιος, καλέ μου άνθρωπο? Δεν υπάρχει απάντηση. Είναι ακριβώς ότι όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ιδέα που έχουν, εν πάση περιπτώσει, η πρόταση, ο προβληματισμός να βοηθήσουν την κοινωνία κτλ., τελειώνει μόλις την πιάνουν στα χέρια τους. Διότι η ανικανότητα φαίνεται προτού ξημερώσει. Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος ήταν ο έτερος από το Μέγκα, στο οποίο προσέτρεξε χθες ο κύριος Παπάς να τα εξηγήσει όλα αυτά. Λοιπόν, τώρα, λεπτομέρειες για το θέμα δεν μπορώ άλλο. Θα πρέπει να πάμε και παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Να με συγχωρείτε, δεν έχω άλλο χρόνο. Μπορείτε όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε κατά παραγγελία on demand, όπως λέμε στα ελληνικά, το πρώτο μέρος σήμερα της εκπομπής, 8 με 9, έχει αναλυθεί πλήρως το θέμα. Και προφανώς, επειδή βλέπω και άλλα μηνύματα τα οποία μου έρχονται, προφανώς για πρότυπο Ελβετίας κτλ., θα τα πούμε από τη Δευτέρα. Λοιπόν, μαζί μας Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα, Νίκο.
4: Γεια σου, Άρη, καλημέρα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ. Και Ζαχαρία Ζούπης, δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής της Opinion. Κύριο Ζούπης, ο οποίος είναι και αυτός έτσι δραστήριος και τον διαβάζετε στο liberal.gr και τον βλέπετε στις εμφανίσεις του σε διάφορα κανάλια. Λοιπόν, καλημέρα, αγαπητέ Ζαχαρία.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τώρα, ας αρχίσει ο Νίκος να μας πει. Νίκο, κάτι λένε από το Μαξίμου, το γράφει σήμερα ο Σταύρος Παπαντονίου, ότι κρατάει δύο μυστικά ο πλήρως πρωθυπουργός, τα οποία τα μυστικά θέλει να τα ανακοινώσει, φαντάζομαι, αύριο το βράδυ, κατά τα εγγένεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονικής. Μπορεί να πάει κάπου το μυαλό σου?
4: Εγώ έχω 3-4 επιλογές, ναι. Δηλαδή, η πρώτη αφορά τη φορολόγηση των αγροτών. Το πρώτο εισαγωγικό κλιμάκιο είναι πολύ πιθανό, το οποίο ισχύει για τους υπόλοιπους φορολογούμενους, είναι πολύ πιθανό να φύγει από τη μέση. Πράγμα που σημαίνει ότι μεγάλο μέρος, πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων αγροτών, θα βρεθούν με ένα πολύ υψηλό φορολόγητο, δηλαδή χωρίς υποχρέωση πληρωμής φόρου. Θυμίζουμε ότι οι αγρότες έχουν πληγεί και από την μεγάλη μείωση των τιμών πολλών αγροτικών προϊόντων και έχουν όλη αυτή την αναταραχή, μιλάω για τους τίμιους αγρότες, οι οποίοι έχουν χαθεί με τις καθυστερήσεις, πληρωμές των επιδοτήσεων και πολλά άλλα πράγματα. Η κυβέρνηση έχει το δικό της σκεπτικό. Το δεύτερο αφορά τους τρίτεκνους. Είναι σε συνέχεια του περσινού μέτρου για το δημογραφικό. Προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη μείωση της φορολογίας. Θα δούμε ακριβώς πώς θα το εξηγήσει αύριο ο Πρωθυπουργός. Μαθαίνω ότι υπάρχει σε συζήτηση ένα επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους. Ένα μόνιμο επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπως ξεκίνησε κάποια στιγμή να δίνεται και ένα επίδομα για τους συνταξιούχους, το 250, που μάλλον θα γίνει φέτος πάνω από τα κοντά στα 446, όσο είναι η εθνική σύνταξη, μεικτά εκτιμάται ότι θα φτάσει το επίδομα που δίνεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Θα δοθεί και ένα την άνοιξη στους δημόσιους υπαλλήλους. Αυτό είναι το τρίτο μέτρο. Και υπάρχει ένα ευρύ πρόγραμμα για τις οικογένειες, για τα παιδιά τα οποία από τη γέννησή τους, ένα ευρύ αποταμιευτικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή και του κράτους. Θα δούμε ακριβώς ποιες θα είναι οι λεπτομέρειες. Αποταμιευτικό πρόγραμμα στα πρότυπα, θα έλεγα, μια πρόταση που είχε ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς, και είχε αναφέρει στην προεκλογική του περίοδο και έχει ξεκινήσει να το εφαρμόζει στη Γερμανία, που δημιουργεί συνθήκες και αποταμίευσης αλλά και επενδυτικά προϊόντα για τους νέους μας, επαναλαμβάνω, με συμμετοχή και του κρατικού προϋπολογισμού, όχι μόνο των γονιών τους. Και βοηθάει στην επίλυση ενός άλλου προβλήματος που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία, που είναι το πρόβλημα της αποταμίευσης. Και τα τέσσερα που σου είπα αυτή

0: στιγμή είναι μέτρα τα οποία δεν έχουν γραφτεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλημέρα, καλή εργασία.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για την συμβολή σου. Δευτέρα συνεχίζουμε, εννοείται. Σε ευχαριστώ πολύ, έχοντας ακούσει και τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αγαπητέ Ζαχαρία, έλεγες προηγουμένως ότι βάζοντας κάτω τα δεδομένα, αν με τα πλήν της κυβέρνησης και τα σύν της, το σύν της είναι ότι παρουσιάζει σχέση με τους άλλους δύο ένα σχέδιο συγκροτημένο, ένα πρόγραμμα κυβερνητικό συγκροτημένο για το τι θέλει να κάνει.
2: Ναι, αυτό είναι το βασικό. Έχει το ταμείο, το δημιούργησε αυτό το ταμείο, δεν φτιάχτηκε από τον ουρανό, και άρα ουσιαστικά τα φώτα θα πέσουν αύριο.
1: Αυτό το ταμείο που δημιουργήθηκε είναι ακριβώς το ότι άρχισαν να μαζεύονται οι φόροι, όχι αυξήθηκαν οι φόροι, κάτι που δεν
2: ακριβώς
1: θέλει να το καταλάβει η αντιπολίτευση. Δεν θέλουν, προσποιούνται. Προφανώς το καταλαβαίνουν, δεν είναι ανόητοι άνθρωποι, αλλά δεν θέλουν να το ομολογήσουν. Σήμερα διάβαζα. Το 40, κάποτε, τώρα πια το λέει νομίζω Ηλίας Κανέλης, συγκεντρώνεται το 40%, μάλλον το κομμάτι του ΦΠΑ που λείπει είναι μόλις 9%. Ήταν 40. Το 40% του ΦΠΑ δεν κατέληγε στο κράτος, κατέληγε στις τσέπες.
2: Ναι,
1: το πληρώναμε και κατέληγε στις τσέπες.
2: Ναι, έχει μειωθεί με το ΦΠΑ, βάλει το POS, δεν τα οικονομικά το δυνατό μου σημείο, αλλά φαίνεται ότι οι επιλογές που έγιναν απέδωσαν.
1: Ναι.
2: Και μάλιστα έχει γίνει και αποπληρωμή κομματιών χρέους, πολύ
1: το
2: σημαντικά.
1: Το οποίο δεν το θίγει κανείς αυτό και απορώ πώς.
2: Όχι,
1: το καταγγέλνουν μάλιστα.
2: Και αν το θίγει, καταγγέλλεται κιόλας.
1: Αυτή την κατρακύλα του Πασόκ πώς την εξηγείς, βρε παιδί μου? Ενώ την κατρακύλα, δηλαδή πάλι μπλέχτηκε στην ιστορία την οποία άριστα περιγράφει σήμερα στην εκλογή, στο μαύρισμα που έφαγε η κυρία Κρήτα μετά από πρόταση κυρίας Δούρου, προφανώς για να δημιουργήσει βαβούρα. Αυτή ήταν η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Το καταλαβαίνει κανείς, για να ξαναβάλει τον ΣΥΡΙΖΑ στην οθόνη μέσα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, το ΠΑΣΟΚ γιατί χώνεται σε όλους αυτούς τους, σε όλα αυτή στα τριτοτέταρτα, τέταρτο πέμπτα της Βουλής, γιατί χώνεται εκεί μέσα?
2: Η τακτική ενός κόμματος σαν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει κυβερνήσει 24-25 χρόνια την Ελλάδα με τα πολιτευτικά, δηλαδή μέχρι την περίοδο Κυριάκου Μητσοτάκη περισσότερα χρόνια είχε κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ παρά η Νέα Δημοκρατία στη μεταπολίτευση, αν τα βάλεις κάτω. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου ακολουθεί μια Ελλάδος τακτική, δεν είναι σημερινό φαινόμενο, το παρακολουθούμε 2 χρόνια, 2,5. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν κυριολεκτικά, όταν η Νέα Δημοκρατία περνούσε σκαμπανεβάσματα και δημοσκοπικά που βλέπαμε σε διάφορες φάσεις και βλέπαμε να βρίσκεται στο 12,5, στο 13 στην εκτίμηση ψήφου, δεν μπορούσε να, με αυτά που λέει και κάνει, να εισπράξει ούτε από το χώρο του κέντρου ούτε από το χώρο της κεντροαριστεράς. Δεν διδάχθηκε κάτι σε αυτό. Καταρχάς έκανε ένα στρατηγικό λάθος. Εγκατέλειψε το χώρο του κέντρου και το άφησε στο Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσο πείσει να το πάρει αυτός. Τώρα, εδώ υπάρχει μια τάση η οποία φαίνεται ότι συνεχίζεται. Δηλαδή, λάθος πρώτο. Τώρα.
1: Έχεις πολλά να πεις. Περίμενε. Αυτά θα παραθέσεις κάποια λάση. Υπομονή μετά τις ειδήσεις τίτλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κουράγιο σου. Διάλειμμα εδώ.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με 3 σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
4: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
5: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
6: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγιοργήτικου. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσηγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμαίας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
7: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
9: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Ακινητοποιημένα παραμένουν τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τα Σίδερα Χαλανδρίου προς την Εθνική Αντιστάσεως λόγω τροχαίου ατυχήματος. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στον κλάδο εξόδου προς Λαμία, στην κάθοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς Γλυφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη, στο Σκαραμαγκά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή καταγράφεται στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν οι γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα πιθανό περιστατικό δολιοφθοράς σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντορμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019 και οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας. Ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών, διεμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, μετά την ενημέρωση που είχε από τον κ. Μητσοτάκη στο Μαξίμου. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου και ο καιρός λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Καλωσορίζω όλους εσάς που εντάσσεστε τώρα στην παρέα, τη ραδιοφωνική μας. Κύριε Κολυμιχάλη, ορίστε παρακαλώ.
14: Φτιάχνει σιγά σιγά, φτιάχνει η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Εκανοπεδίου, αλλά επειδή σε αρκετά σημεία είχαμε τροχαία ατυχήματα, ευτυχώς όχι δυστυχήματα, ατυχήματα, υπάρχουν δυσκολίες. Τι εννοώ? Κατεβαίνοντας τη λεωφόρο Κηφισίας θα βρείτε μποτιλιάρισμα στο ύψος του ΟΑΚΑ και μέχρι να κατέβετε στην Αγία Βαρβάρα ανατμήματα θα ταλαιπωρηθείτε. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τη Μεσογείον, μόνο στο ύψος της Αγίας Παρασκευής θα βρείτε ένα σχετικό μποτιλιάρισμα. Εναλλακτικά το λέω. Εάν πάτε μέσω της Κύμης δεν θα βρείτε καθόλου μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη γέφυρα της Αχαρνών έχει και αυτή πολλά αυτοκίνητα. Ο Σκαραμαγκάς βελτιώνεται, αλλά ακόμα σας καθυστερεί, κυρίως η λεωφόρος Χιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Και η παραλιακή, με τον Πειραιά, με αυτά θα κλείσουμε, η παραλιακή που είχε ισχυρότατο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα έχει βελτιωθεί και έχει ανατμήματα δυσκολίες από το Φαλιρικό Δέλτα πηγαίνοντας προς το Έδεμ. Το λιμάνι του Πειραιά έχει τη μισή κίνηση από αυτή που περιμένετε. Ευτυχώς, από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη.
15: Ήρων Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
16: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
17: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
18: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
17: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
19: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Πρωτού προχωρήσουμε, δύο παρατηρήσεις θα μου επιτρέψετε. Ο κύριος Ανδρέας Χρυσάφης μου έγραφε στις 9 και ένα πρώτο λεπτό. Πείτε μια κουβέντα για το πανηγύρι της ΔΕΘ μετά την καλημέρα του κύριος Χρυσάφης. Μια έκθεση που δεν λαμβάνουν μέρος επιχειρήσεις αλλά το δημόσιο. Δεν είναι ακριβές αυτό, αγαπητέ μου κύριε Χρυσάφη, παρά το γεγονός ότι είναι τις δύο πρώτες μέρες παρελάβει το κράτος. Εχθές κάναμε αναφορά, κύριε Χρυσάφη, αν θέλετε μπορείτε να ακούσετε τη χθεσινή εκπομπή της 5ης 3 Σεπτεμβρίου από τις 8:30 έως τις 9. Είχαμε συνδεθεί με τη Θεσσαλονίκη και μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη, την Βιλινία Δημαρέση και τον Δημήτρη Βενιέρη από τη Θεσσαλονίκη, από τον Στάτους 107,7, συζητήσαμε ακριβώς αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεύτερη παρατήρηση, μου γράφει η φίλη από την Πάτρα να με συμπαθάτε. Δεν γνωρίζουν ούτε τον αριθμό αλλά ούτε και την αξία της περιουσίας του 1%. Πώς προκύπτει το προσύσπραξη ποσών των 2 δις? Μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε. Ο Νίκος Φιλιππίδης μας ξεκαθάρισε σήμερα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει: ένα, θα μαζέψω 2 δις, τα οποία για να περάσω στην αδιανομή, και επιπλέον των 2 δις θα έρθει και αυτός ο ονομαζόμενος πατριωτικός φόρος που θα τον δώσουν οι υπερπλούσιοι. Άρα τα 2 δις θα μαζευτούν από φόρο, όπως εξήγησε ο Νίκος Φιλιππίδης, δηλαδή από τα μερίσματα τα οποία προφανώς ο φόρος τους θα αυξηθεί. Το ποσοστό του φόρου θα αυξηθεί και αυτό θα διαχέεται από την μικρή ατομική επιχείρηση μέχρι τη μεγάλη. Αυτά τα 2 δις είναι φόροι, είναι καινούργιοι φόροι. Το 1 δις είναι, μάλλον το 1% από τους υπερπλούσιους είναι πλάς αυτό το ποσό στα 2 δις. Ωραία. Φαντάζομαι το ξεκαθαρίσαμε. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Ζαχαρία Ζουπιέλη, 3 σημεία. Καλημέρα για το ΠΑΣΟΚ. Ορίστε, παρακαλώ.
2: Ναι, ναι, και μάλιστα που αφορούν μόνο το τελευταίο διάστημα. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει πολλά. Πρώτο, κάνει τη δήλωση. Αναφέρθηκες και εσύ μετά την ομιλία Τσίπρα ότι μου έκλεψε το 70-80% του προγράμματος. Είναι ο ορισμός του πολιτικού και επικοινωνιακού λάθους. Δηλαδή, αν το 80% των προγραμμάτων των δύο αυτών κομμάτων συμφωνούν, ταυτίζονται, ας μιλήσουμε για άλλες καταστάσεις, δεν είναι?
1: Ναι.
2: Αυτό είναι η άρνηση της, η ανέρεση της πολιτικής αυτονομίας και του επιχειρήματος του ΠΑΣΟΚ, ότι εγώ έχω ένα πρόγραμμα το οποίο το έχω επεξεργαστεί κτλ. Δεύτερο, πάει και μπλέκεται σε όλη αυτή τη συζήτηση για το Προεδρείο, το οποίο τελικά του γύρισε και αντίθετα. Δηλαδή, ενώ βγήκε πιο δυνατά τελικά από όλους. Μάλιστα ο κύριος Αντρουλάκης χαρακτήρισε συνέντευξη τον Πρωθυπουργό εχθρό της Δημοκρατίας και της Βουλής, επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφιζε την κυρία Κρήτα. Και πάει στη Βουλή και τελικά τα ακούει από την κυρία Κωνσταντοπούλου ότι ο κύριος Κουκουλόπουλος που είναι στο Προεδρείο από το ΠΑΣΟΚ είναι τραμπούκος και ότι το ΠΑΣΟΚ βάζει πλάτη. Δηλαδή πρέπει να δει καθαρά πού στοχεύει εκλογικά. Γιατί από το ΠΑΣΟΚ υπάρχει ένας κόσμος που έχει απέτηση.
1: Και αυτή η στιγμή όμως εκεί του καυγά είναι όνειδος, είναι ντροπή για το κοινοβούλιο, στο οποίο μπλέχτηκε το ΠΑΣΟΚ τώρα. Έτσι, είναι ντροπή, πραγματικά ντροπή. Συν το άλλο που περιγράφεις, ότι υπάρχουν σε αναμονή 50 ανεξάρτητοι βουλευτές που περιμένουν να τους αγοράσει, να τους προσεγγίσει κάποιο κόμμα.
2: Μα δεν είναι ο ορισμός απαξίωσης της Βουλής και της πολιτικής.
1: Και μόνος βουλευτής ψάχνει. Είναι, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος. Ναι.
2: Και
1: δεν το, αυτό δεν το θίγει κανένας μας, δυστυχώς. Κανένας μας δεν θίγει ότι εκεί πώς είναι αυτοί 50, πώς είναι οι ανεξάρτητοι.
2: Και παραπάνω, και παραπάνω. Άραστε. Είχαν φτάσει τους 62 κάποια στιγμή.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, το ανεκτό, η δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Λοιπόν, αυτά οι σκηνές της προχθεσινές, ας πούμε, και στη συνεδρίαση είναι αιώνιδος, σωστά το λες. Το τρίτο που μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι και στα εθνικά θέματα και στα ελληνοτουρκικά το τελευταίο διάστημα έχει κάνει μια στροφή προς θέσεις, αυτό που λέμε, πιο πατριωτικές και καλά εισαγωγικά. Δηλαδή άκουσα στην ομιλία χθες μια σκληρή κριτική για την πολιτική των ήρεμων νερών. Δηλαδή, που το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε μια άλλη στάση διαχρονικά και στα αμυντικά και στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή πάνε να χτυπήσουν το Μητσοτάκη.
1: Ο Κώστας Σιμίτης με τη Μαδρίτη. Ο Γιώργος Παπανδρέου νωρίτερα. Ακριβώς. Με το Τζέμ. Ήταν του πολέμου, για να καταλάβω. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία.
2: Δηλαδή πάνε να υπάρχει το ΠΑΣΟΚ. Νομίζω ότι έχει αγχωθεί. Επειδή δεν περνάει μπροστά ο Τσίπρας 6 μονάδες. Πιέζεται περισσότερο και από ό,τι στο παρελθόν. Και κάνει λάθη, ενώ στην ουσία γίνεται ένας διαγωνισμός μηδενικού αθροίσματος. Γιατί αν κάποιος θέλει να δει συνολικά το πολιτικό σκηνικό, αυτός ο διαγωνισμός Ελλάς και ΠΑΣΟΚ, σαν άθροισμα, δείχνει ότι η κεντροαριστερά, οποιαδήποτε έκφανση, ας το πω έτσι ευγενικά, συνολικά δεν αυξάνει δυνάμεις. Να πω ότι με αυτές τις τακτικές τουλάχιστον αυξάνονται. Και χάνει το ΠΑΣΟΚ. Και θα ήθελα αυτό να το αναφέρω και ειδικά για την Ελλάδα. Δηλαδή για αυτά τα δύο βασικά κόμματα τουλάχιστον. Το κριτήριο, δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει, ένα από τα κριτήρια, πέρα από τα διάφορα που μπορεί να υπόσχεται ένα κόμμα, είναι η αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο. Όσο αγανακτισμένος και να είναι ένας κόσμος αρή, πιστεύω ότι ακόμα λειτουργεί το αντίδοτο του τι έζησαν οι Έλληνες την τελευταία 15ετία και ειδικά τη μνημονιακή περίοδο, έτσι δεν είναι? Οι πολίτες είναι πιο δύσπιστοι. Σε περνάνε
1: και
2: πιο
1: προφανώς θέλουν σοβαρότητα.
2: Και θέλουν σοβαρότητα, αξιοπιστία και να πούν ότι εκεί μπορώ να στηριχθώ. Πράγματι, οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πρέπει να αλλάξω τον Μητσοτάκη και να βάλω τον Άρη Πρωτοσάλτε, που λέω λόγο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, αυτό δεν το βλέπουν μέχρι στιγμής. Δηλαδή, και γι' αυτό διατηρεί αυτή την πρωτοκαθεδρία ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπαίνοντας το 8ο έτος.
1: Ναι. Η συνέχεια την επόμενη εβδομάδα. Αφού τον ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ζαχαρία Ζούπη.
2: Για χαρά.
1: Σε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα φιλοξενήσουμε τώρα την κυρία Χριστίνα Παρασκευοπούλου. Η κυρία Παρασκευοπούλου είναι... Η δόκτωρ Χριστίνα Παρασκευοπούλου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κιλ στην Ελλάδα. Και την φιλοξενώ προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έγινε με εκείνη την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικώς με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, με εκείνη την απόφαση μέσα στον Αύγουστο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήταν στις διακοπές, η κοινωνία ήταν στις διακοπές, και όμως κάπως αυτό το θέμα έτσι λειτουργήσε σε πολλά επίπεδα. Δεν θα κάνω μακρύ πρόλογο για να ακούσουμε την ίδια την κυρία Παρασκευοπούλου. Απλώς να πω ότι δύο από τα τρία πανεπιστήμια πήραν την άδειά τους ήδη την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα εξ αυτών, το ΚΙΛ. Κυρία Παρασκευοπούλου, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα σας, κύριε Πορτοσάλτε, καλημέρα σας στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Και εγώ το ίδιο για την ανταπόκρισή σας, κυρία Παρασκευοπούλου. Λοιπόν, Πάμε πρώτα απ' όλα να δούμε τι έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, κυρία Παρασκευοπούλου, και εξέδωσε την αρχική απόφαση, παρακαλώ.
20: Ναι, καταρχήν όπως είπατε πολύ
1: και
20: σωστά.
1: Και σε σχέση και με το ΚΙΛ, βέβαια, έτσι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εννοείται ότι η συζήτησή μας περιστρέφεται γύρω από το ΚΙΛ. Ορίστε.
20: Βεβαίως. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι το ΚΙΛ έχει ανακτήσει από την προηγούμενη εβδομάδα την άδεια λειτουργίας του, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Παιδείας, αφού ολοκληρώθηκε και η προβλεπόμενη διαδικασία. Τώρα, στο τι ακριβώς έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο λόγος για τον οποίο ακύρωσε την άδεια λειτουργίας μας αφορούσε αποκλειστικά ένα διαδικαστικό ζήτημα της δημόσιας διοίκησης. Στην προηγουμένη περίπτωση μιλάμε για τον ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι το αρμόδιο όργανο που πιστοποιεί τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Εμείς λοιπόν είχαμε
1: ακολουθήσει. Μισό λεπτό, αυτό να το εξηγήσουμε λίγο, σας παρακαλώ. Έχουμε δύο όργανα εποπτικά του κράτους μας, τα οποία από ό,τι καταλαβαίνω συναισθήθησαν μόλις μπήκε η φάση του μη κρατικού πανεπιστημίου. Γιατί έως τότε, έως εκείνη τη στιγμή, εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ ότι υπάρχει φορέας, αρχή ανεξάρτητη που πιστοποιεί το ελληνικό κρατικό δημόσιο δωρεάν πανεπιστημίο. Δεν το είχα ακούσει ποτέ. Όπως δεν είχα ακούσει και ποτέ ότι υπάρχει και ένας άλλος κρατικός φορέας, αυτός που είπατε τώρα, ο οποίος ελέγχει την κτηριακή κατάσταση των πανεπιστημίων μας. Εγώ προσωπικά δεν τα είχα ακούσει ποτέ. Ναι. Μπορεί να κάνω λάθος, βέβαια.
20: Όχι. Πιστοποιούν όμως και τα δημόσια ΙΘΑΕ, ας πούμε, πιστοποιεί όλα τα προγράμματα σπουδών των δημόσιων ΑΕΗ. Και μάλιστα χρησιμοποιεί ακριβώς το ίδιο πρότυπο πιστοποίησης, μέχρι να έρθει αυτή η απόφαση, που χρησιμοποιεί και για το μη κρατικό πανεπιστήμιο. Οπότε ισχύει και για τα δημόσια ΑΕΗ. Αυτό το πράγμα. Εμείς λοιπόν, στο θέμα, να πάμε πίσω στο θέμα της ανάκλησης της άδειάς μας. Εμείς είχαμε λοιπόν ακολουθήσει τη διαδικασία, είχαμε ανταποκριθεί στις υποδείξεις του ΕΟΠΕΠ εμπρόθεσμα, πλήρως. Τι έγινε λοιπόν? Ο ΕΟΠΕΠ καθυστέρησε να εκδώσει εγκαίρως την τελική απόφαση που επιβεβαίωνε την καταλληλότητα, και αυτή η τελική απόφαση δεν έφτασε εγκαίρως στο δικαστήριο. Αυτό έγινε. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσα σε αυτό το κενό ενημέρωσης, αυτό την σκεμμένη, θα σας έλεγα, παραπληροφόρηση, έχουν ακουστεί ασύλληπτες ανακρίβειες. Το ΚΙΛ στην Ιπποκράτους, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, μέχρι πρότινος στέγαζε το ίδιο κτίριο τμήματα και υπηρεσίες του ίδιου του Πανεπιστημίου Αθηνών και μάλιστα της νομικής σχολής.
1: Μάλιστα.
20: Αυτό λοιπόν το κτίριο, ένα κτίριο 5.000 τετραγωνικών μέτρων, το έχουμε ανακοινήσει πλήρως. Έχουμε επενδύσει 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Πέρασε στη δική σας κατοχή.
20: Όχι, είναι ένα κτίριο το οποίο, όπως και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, νοικιάζε.
1: Νοικιάζουμε.
20: Ναι. Έχουμε επενδύσει σε ένα νοικιασμένο κτίριο 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και πού ήταν ο ΕΠΕΠ να υποπτεύσει το παλιό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών? Γι' αυτό, κυρία Παρασκευοπούλου, είπα ότι από την ώρα που ακούστηκαν τα μη κρατικά, ξαφνικά εμφανίστηκαν οι φορείς. Η Εθνική Αρχή Αξιολόγησης Πανεπιστημίων Κρατικών και μη, και αυτό το όργανο, το εποπτικό τώρα ως προς τα κτίρια. Για συνεχίστε, παρακαλώ.
20: Ναι, λοιπόν, έχουμε επενδύσει αυτό το κτίριο που χρησιμοποιούσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών 20 εκατομμύρια. Έχουμε εργαστήρια, εξοπλισμούς, υποδομές για τους φοιτητές και εγκαταστάσεις μας. Όχι μόνο δεν υστερούν, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που μας επιλέγουν οι φοιτητές. Δηλαδή έχουν ακουστεί ανήκουστα πράγματα. Εκεί λοιπόν, αυτός είναι ο λόγος λοιπόν που το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε άκυρη την άδειά μας, και προφανώς επειδή μιλάμε για μια διαδικαστική. Διαδικαστικό ζήτημα, γι' αυτό και ανακτήσαμε την άδεια σε σύντομο χρονικό διάστημα, διότι ολοκληρώθηκε αυτή η προβλεπόμενη διαδικασία.
1: Βέβαια, η είδηση όπως έπαιξε, η αντανάκλασή της ήταν ότι ανακαλείται η άδεια γενικώς των μη κρατικών πανεπιστημίων, ότι απέτυχε η κυβέρνηση. Αυτό έβγαινε ως περιεχόμενο, πώς θα το πω έτσι, μάλλον ως αντανάκλαση από την είδηση όπως έπαιζε τότε στα μέσα ενημέρωση, γιατί το παρακολουθούσα. Ήμουν σε διακοπές.
20: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει εσκεμμένη τώρα παραπληροφόρηση και υπάρχουν και εναντίοτες οι οποίοι κάνουν, δημιουργούν αυτή τη φασαρία. Η πραγματικότητα όμως είναι αυτή.
1: Τώρα, εν ώψη της νέας ακαδημαϊκής περίοδου, τι λέτε προς τους ήδη στους φοιτητές και τις φοιτητριές σας, αλλά και στους νέους και νέες που θα προσέλθουν προς εσάς? Λειτουργούν όλα κανονικά?
20: Κοιτάξτε, τώρα όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα έχει δημιουργήσει μια τεράστια αναστάτωση Ενώ λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μέσα στο 15 Αύγουστο, βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αποφάσεις, καταρχήν για τις οποίες δεν είχαμε καμία υπετιότητα, διότι αφορούσαν, όπως σας είπα, ζητήματα της δημόσιας διοίκησης. Από την άλλη, επηρέασαν και έχουν αναστατώσει εκατοντάδες ανθρώπους από την ακαδημαϊκή και τη φοιτητική κοινότητα. Έχουν αναστατώσει ανθρώπους που εμπιστεύτηκαν το θεσμό των μη κρατικών πανεπιστημίων, φοιτητές, εργαζόμενους στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ακαδημαϊκούς. Έχουμε ακαδημαϊκούς οι οποίοι ήρθαν πέρυσι από το εξωτερικό για να διδάξουν στο Κίεβο, στην Ελλάδα. Αυτοί όλοι λοιπόν έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή μπροστά σε μια τρομερή αβεβαιότητα.
1: Το οποίο στην Βρετανία έχει μια ιστορία από ό,τι λέω και 80 χρόνια.
20: Σκεφτείτε λοιπόν τη δυσφορία και την έκπληξη που είχαμε να αντιμετωπίσουμε από το Μητρικό Πανεπιστήμιο, το οποίο, όπως πολύ σωστά λέτε, είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο βρετανικό, με 80 χρόνια ιστορίας, το οποίο ήξερε ότι τα τελευταία δύο χρόνια λαμβάνει όλες τις επίσημες πιστοποιήσεις εντός ενός αναγνωρισμένου θεσμικού πλαισίου, έχει κινηθεί με απόλυτο σεβασμό στο κανονιστικό και το ρυθμιστικό πλαίσιο της ελληνικής πολιτείας και ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ βρίσκεται χωρίς άδεια λειτουργίας για το παράρτημά του και με ανάκληση όλων των προγραμμάτων σπουδών του και χωρίς δική του επιπτυότητα. Και μάλιστα να σας πω επίσης ότι διερωτάται και θέτει ζήτημα και για πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά. Διότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, δεν πλήττουν και τα 4 ΜΠΠΕ που αδειοδοτήθηκαν πέρυσι, αλλά επιλεκτικά μόνο τα παρατήματα των Βρετανικών Πανεπιστημίων.
1: Μάλιστα.
20: Λοιπόν, καταλαβαίνετε εδώ ότι μιλάμε, ότι πλήττεται η εθνική μας αξιοπιστία απέναντι σε αυτά τα δημόσια βρετανικά ιδρύματα, απέναντι στη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα. Όταν έχουμε σχεδιασμούς ετών επενδύσεις εκατομμυρίων, οι οποίες ανακαλούνται επειδή το κανονιστικό πλαίσιο της πολιτείας κρίνεται εκ των υστέρων άχυρο. Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε πανεπιστήμια του εξωτερικού, φοιτητές του εξωτερικού, να επενδύσουμε στην εξωστρέφεια της ανώτατης εκπαίδευσης, όταν έχουμε έλλειμμα θεσμικής εμπιστοσύνης?
1: Κυρία Παρασκευοπούλου, αυτό το σκέλος που τελικώς η ανάκληση τελείωσε, αλλά ξαναπήρατε την άδεια, λειτουργείται κανονικά, αφορά και στα προγράμματα σπουδών?
20: Όχι, κοιτάξτε, αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί για να μπορέσει να ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος, υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να συμβούν και είναι στα χέρια της πολιτείας να συμβούν. Το πρώτο είναι διαδικαστικό και εξαιρετικά επίγον. Πρέπει να επαναπιστοποιηθούν τα προγράμματα από την ΕΘΑΕ, το όργανο που, όπως είπαμε, πιστοποιεί όλα τα προγράμματα σπουδών των δημόσιων και των μη κρατικών ΑΕΗ. Αυτά λοιπόν, η ΕΘΑΕ τώρα λοιπόν καλείται να επαναπιστοποιήσει αυτά τα ακυρωμένα προγράμματα. Πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό μέσα στον μήνα, μέσα στο Σεπτέμβριο, το αργότερο μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έργο.
1: Καλά, αυτό δεν είχε γίνει πέρσι. Θέλω να πω.
20: Τι γίνει, πρέπει τώρα με βάση τι είστε και είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι το κανονιστικό πλαίσιο με το οποίο πιστοποίησε η ΕΘΑΕ τα προγράμματα σπουδών των ΜΠΠΕ, το οποίο είναι, όπως σας λέω, το ίδιο ακριβώς που χρησιμοποιεί και για τα δημόσια.
1: Μάλιστα.
20: Για τα προγράμματα σπουδών των δημόσιων ΑΕΗ. Αυτό λοιπόν το έκρινε ασαφές και ότι χρειάζεται περισσότερη ποσοτικοποίηση. Πρέπει λοιπόν η ΕΘΑΕ είναι τώρα ουσιαστικά ολοκληρώνει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο, πιο ποσοτικοποιημένο, πιο σαφές, θα το δούμε τις επόμενες μέρες, και βάσει αυτού πρέπει να επαναπιστοποιηθούν τα πιστοποιημένα προγράμματα. Αυτό λοιπόν είναι το ένα που πρέπει να γίνει. Το δεύτερο που πρέπει να γίνει είναι νομοθετικό. Χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση άμεσα για να διασφαλίσει το καθεστώς των φοιτητών που σπούδασαν πέρυσι στα ΜΠΠΕ. Διότι αυτοί οι φοιτητές, μιλάμε για νέους ανθρώπους οι οποίοι εμπιστεύτηκαν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Λοιπόν, αυτοί να παραβαίνουν σε ένα καθεστώς αβεβαιότητας για κάτι που δεν είναι δική τους ευθύνη ή δεν είναι δική μας ευθύνη. Πρέπει λοιπόν και αυτό να γίνει, ώστε να μπορέσει, δύο πράγματα πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να ξεκινήσει η
1: χώρα. Για να μην μένει εκτεθειμένη η κυβέρνηση η οποία λειτουργεί το κράτος. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα δύο όργανα είναι κρατικά όργανα. Η κυβέρνηση,
20: ακριβώς,
1: παρούσα λειτουργεί αυτό το κράτος, έτσι είναι το σύστημά μας. Άρα η κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι εκτεθειμένη σε κάτι το οποίο έφτιαξε, αλλά το κράτος στη λειτουργία του μπατάρι. Δυστυχώς.
20: Ακριβώς, ακριβώς. Κοιτάξτε, εμείς θέλω να σας πω ότι εμείς είμαστε.
1: Και με αυτό κλείνουμε, παρακαλώ. Ναι, βεβαίως.
20: Παραμένουμε αισιόδοξοι και πιστεύω ότι πραγματικά θα επιστρέψουμε σύντομα στην κανονικότητα, διότι πιστεύουμε και ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης το πιστεύει αυτό, την πραγματική αξία που έχουν για την ανώδοτη εκπαίδευση στα μικρατικά πανεπιστήμια και για την εξωτερική.
1: Και ας αφήσουμε επιτέλους να γίνει σύγκριση, ναι, κυρία Παρασκευό, που είναι πάρα πολύ απλό.
20: Συμφωνούμε.
1: Σε εσάς δίπλα θα είναι το κρατικό, το κάτι που έχει την οντότητά του, έχει την ιστορία του κτλ. Και θα έρθει και ένα άλλο ιστορικό πανεπιστήμιο, όπως το Κίλ, ας πούμε, στην περίπτωση που μιλάω μαζί σας, ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, να συγκριθεί και να, η κοινωνία να βγάλει το συμπέρασμά
20: τη. Να συνεπάρξουμε. Ακριβώς. Εμείς πάντως να σας πω ότι παραμένουμε προσιλωμένοι στο αναπτυξιακό μας πλάνο. Έχουμε το μητρικό πανεπιστήμιο το ΚΙ στο πλευρό μας. Έχουμε καταθέσει για πιστοποίηση και νέα προγράμματα σπουδών. Πέρα να τον επαναπιστοποιήσω, πρέπει να γίνουν 10 νέα προγράμματα σπουδών. Συνεπώς. Έχουμε καταθέσει πρόγραμμα για την ιατρική. Ανοίγουμε δεύτερο υπερσύγχρονο κάμπους μέσα στην επόμενη χρονιά στα Βόρεια Προάστια. Μιλάμε για ένα επενδυτικό πλάνο το οποίο συνεχίζουμε, έχουμε αποφασίσει να συνεχίσουμε να υλοποιούμε απρόσκοπτα άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό λοιπόν το πλάνο το υποστηρίζουμε, το συνεχίζουμε και χρειαζόμαστε την υποστήριξη της πολιτείας για να εφαρμόσει το θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει επιλέξει.
1: Θα επανέλθουμε σε επόμενη μας συνάντηση, κυρία Παρασκευοπούλου, για το ακριβώς και στο κατ' ουσίαν στο πρόγραμμα σπουδών. Σας παρακαλώ πολύ. Θα με ενδιαφέρει πολύ να το κουβεντιάσουμε. Σας ευχαριστώ.
20: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ καλημέρα σας, κυρία Παρασκευοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα.

0: Τρέξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
4: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του

0: Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η είδηση δημοσιεύτηκε στην Ελευθερία της Λάρισας, εφημερίδα Ελευθερία. Δεν είδα κανένα άλλο κανάλι, ραδιόφωνο, μέσο στην Αθήνα να την προβάλλει. Θα ασχοληθώ εγώ την επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα. Ποια είναι η είδηση? Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε να μην κινήσει έρευνα ως προς τις καταγγελίες για ύπαρξη λαθρεμπορίου, τέλεσης λαθρεμπορίου και ύπαρξης έφλεκτων χημικών ουσιών στις δύο αμαξοστοιχίες και παρέπεψε το φάκελο στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν βρήκε κάποιο ενδιαφέρον. Αλλά αφήστε τα αυτά, τα πούμε από Δευτέρα. Αύριο Σάββατο, κυρίες και κύριοι, πρώτη εκπομπή αφιερωμένη στον Στέφανο.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων, με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
4: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
3: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
4: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
7: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
8: Πέλα FM.

0: 8,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Βελτιώνεται σταδιακά η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Παραμένουν παντός οι καθυστερήσεις στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία, αλλά και στην παραλιακή ανατμήματα. Νέα απόπειρα σαμποτάζ σε ενεργειακή υποδομή στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία εξετάζει ένα νέο περιστατικό δολιοφθορά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Ντορμάγκεν μεταξύ Κολονίας και Ντίζελντορφ. Τις προηγούμενες ημέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά σε Βραδεμβούργο αλλά και Μπεργχάιμ. Μάλιστα, οι αρχές στο Βραδεμβούργο είχαν ανακοινώσει ότι ξεκινούν έρευνα για τρομοκρατία. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό από 15% το 2019. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σήμερα το πρωί συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης οργανώνει η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και της αυριανής ομιλίας του στο Βελίδιο. Μήνυμα απάντηση έστειλε ο κ. Μητσοτάκης χθες στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίου. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης κατά τις δηλώσεις που έκανε μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα στο Μέγαρο Μαξίμου. Από την πλευρά του, ο κ. Κώστα τόνισε πως προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Σύμφωνα με τον νεότερο υπολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.259. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης, ώστε να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και τη μητέρα του Βρέφους, που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της ανήλικης κόρης του ζευγαριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απώλειες 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει ως το 2030.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου με 1-0. Το γκολ για τους πράσινους σημείωσε ο Ταμπόρδα. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Τζαμαϊγανός ποδοσφαιριστής Λέον Μπέιλι. Σε τουρνουά μπάσκετ στην Κρήτη, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 9 τη Φενέρ Μπαχτσέ. Στον άλλο ημιτελικό, η Αρμάνι Μιλάνο αντιμετωπίζει στις 18:30 τον Ερυθρό Αστέρα. Η μονομαχία του Μόντο Ντουμπλάντης με τον Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Diamond Link των Βρυξελών.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο match?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
0: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Ατζολέτος.

0: Καλημέρα από το Sky, καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα. Και λέω ηλιόλουστη Αθήνα, Γιάννη μου, γιατί δύο μέρες στη Θεσσαλονίκη βρέχει. Βρέχει συνέχεια. Και εντάξει, προχθές έβρεχε και μέτρα, οπότε ήρθε και η βροχή να το συμπληρώσει. Αλλά και χθες πάλι.
1: Ναι, ρε, τόσα μέτρα που ανακοίνωσε ο Τσίπρας, δεν σταματάει να βρέχει στη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε να το κάνω και άλλη μια μέρα.
1: Ναι. Τώρα που θα πάει ο Μητσοτάκης πάνω, ηλιόλουστο. Άκουγα και Χριστίνα Σούζη, ηλιόλουστο Πουσουκού στη Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Καλώς ήρθατε στον Εξώστη.
0: Πολλά μέτρα, Γιάννη μου.
1: 10-12 μέτρα.
0: 10-12 μέτρα.
1: Ναι.
0: Και είναι και το. Εκεί πέρα βάζεις και το μέτρο έκπληξη.
1: Εκεί μέσα θα είναι, ναι.
0: Α, εντάξει. Λέω μήπως είναι 12-1.
1: Όχι. Εκεί μέσα θα είναι και τα 12 μέτρα. Mm-hmm. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και με τις πληροφορίες του Νίκου Φιλιππίδη στο δεύτερο μισάωρο. Εμείς να σας πούμε τώρα ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-174 ή στο skyradio.gr στο πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Ατζολέτος.
0: Στο άλλο Γιάννης Καντέλης.
1: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραΐτης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια έχει ο Δημήτρης Γιαννίρης και τη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Θα ξεκινήσουμε εκκλησιαστικά. Αντώνη, θέλω να κάνεις το σταυρό σου. Θα καταλάβεις αμέσως τώρα γιατί.
1: Πάμε κατευθείαν εξώστη γιατί δεν προλαβαίνουμε.
2: Ένας άνθρωπος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, πήρε τον ελληνικό λαό και τον οδήγησε στο μέλλον του. Κάθε σόφρον Έλληνας, όταν πηγαίνει στην εκκλησία, πρέπει να ανάβει και ένα κερί τη μνήμη του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Εντάξει,
0: είναι
1: άλλη μια ψύχρεμη τοποθέτηση του Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Γιατί διαφωνείς αυτό που είπε?
1: Δεν έχει σημασία αν διαφωνείς.
0: Έχει γυρίσει τη Βόρεια Ελλάδα, ναι. Έχει πάει σε κέντρα υγείας.
1: Αυτό το είπα από τις μέρες καταρχάς, έτσι. Και να μην το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις. Και να μην το ξέρεις, το καταλαβαίνεις.
0: Έχει γυρίσει τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας που έχουν γίνει με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Από πού ήρθαν τα λεφτά, Αντώνη, αυτά? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο μα έβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Πού ήταν ο Άδωνης χθες που τα είπα αυτά?
1: Γινόταν η Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, ΕΟΚ.
0: Γινόταν να είναι στις Σέρρες και να μην τα πει αυτά.
1: Όχι, έχει και ζάπια μέσα, έχει πολλά εδώ πέρα. Δεν γινόταν να μην τα πει αυτά από τις Σέρρες. Απλώς λέω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία, δεν ξέρω αν ανάβουμε κερί για κάποιο πολιτικό, μάλλον για κάποιον Άγιο ανάβουμε, λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, δεν λες και στη μνήμη του τάδε. Ψυχώς στα ψυχοσάββατα. Δεν γράφεις και ονόματα.
1: Γιατί από το Πασόκ σίγουρα, αλλά είναι στη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Και σου λέει ζήλεψε με την 3η του Σεπτέμβρη, και εμείς έχουμε τον Εθνάρχη μας.
0: Εντάξει, λογικό δεν είναι.
1: Εντάξει, όχι, μια χαρά. Μια χαρά. Το πήγες επαγωγικά και απέδειξες ότι είχε δίκιο.
0: Προφανώς. Όχι, πες με, εσύ που διαφωνείς.
1: Όχι.
0: Τετράγωνη λογική ήταν αυτό.
1: Σοπαίνω αυτή τη στιγμή.
0: Τετράγωνη λογική.
1: Σοπαίνω.
0: Με τα θέματα θρησκείας μετά στον καθέναν, δεν θα πω εγώ αν ανάβεις κερί και σημαίνει κάτι, δεν σημαίνει, αλλά αν το αισθάνεσαι και είσαι πιστός και πας στην εκκλησία, γιατί όχι.
1: Κοίταξε, αυτά γίνονταν πάνω στις Σέρρες. Στην Κρήτη κάτω φυσούσε άνεμος. Άνεμος, Γιάννη.
3: Θα φυσήξει άνεμος πολιτικής αλλαγής. Θα
4: φυσήξει. Πιο δυνατά αυτό.
3: Και θα φύγει η Νέα Δημοκρατία.
0: Και κούναγε ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα ανεμόμυλο, ένα μινιατούρα ανεμόμυλο που του είχαν δώσει εκείνη την ώρα για να φυσήξει. Αλεύρι δεν ξέρω αν βγάζει αυτός ο μήλος του Πασόκ.
1: Αυτό θα το δούμε στις εκλογές. Πιστεύουν, είδες, άκουσες και χθες τον κύριο Βαρδακαστάνη, ήταν πολύ αισιόδοξο και όλοι είναι αισιόδοξοι. Θα περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και θα ξαναβάλουμε το αφήγημα έστω και με μια νίκη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι το βλέπω εγώ.
0: Έτσι το βλέπω. Πάντως χορούς, πανηγύρια στην πλατεία του Ηρακλείου.
1: Και χόρεψαν και πολλοί πολιτικοί.
0: Τι γέμισαν εκεί.
1: Εντάξει, και ανέβηκαν και στα τρακτέρ, είδες. Και ποιοι ανέβηκαν στα τρακτέρ? Πρώην ΣΥΡΙΖΕΗ.
0: Η πορεία από τα κεντροαριστερά τα τελευταία χρόνια, η πορεία προς την εξουσία ξεκινάει με τρακτέρ.
1: Άμα μπείτε στο ίντερνετ θα δείτε Ράνια Θρασκιά, Νικόλα Φαραντούρη πάνω στα τρακτέρ, μαζί βεβαίως με άλλους συντρόφους. Αγωνιστικά.
0: Ο Νίκος Φαραντούρης δεν ξέρω αν έπαιξε πιάνο στην Κρήτη. Αλλά σου λέω, δεν έχει πιάνο, θα ανέβω σε τρακτέρ. Κάπως θα παίξω, κάπου θα εμφανιστώ.
1: Και νομίζω δεν είναι το κύριο μουσικό όργανο που παίζει το πιάνο. Είναι η βιολή ή σαξόφωνο. Δηλαδή εκεί είναι το
0: φόρτε του.
1: Ναι. Δεν θυμάμαι ποιο από τα δύο.
0: Άνθρωπος ορχήστρα δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι πολύ καλός μουσικός.
0: Μουσικός. Γιώργος Παπανδρέου όμως δεν ήταν στην Κρήτη.
1: Δεν ήταν στην Κρήτη. Πού ήταν? Δεν ξέρω. Κάπου στο εξωτερικό ήτανε.
0: Δεν θα ήταν. Αφού ο Γιώργος είναι global, είναι διεθνής.
1: Κάνει ένα αφιέρωμα το Βήμα, αν δεν κάνω λάθος, και ήταν στο Καλέτζι, στο χωριό όπου κατάγεται, και από εκεί που ξεκίνησαν οι Παπανδρέου, και έχει ενδιαφέρον πολύ η ιστορία που είπε.
5: Πώς ξέρεις που είναι το σπίτι του Γεωργίου Παπανδρέου? Θέλω πάνω να το δω. Με κοιτάει, μου λέει, εσύ ποιος είσαι? Λέω, εντάξει, είμαι ένας οδηπόρος. Όχι, λέει, το όνομά σου. Λέω, Γιώργος. Όχι, λέει, όλο το όνομα. Γιώργος Παπανδρέου. Λέει, ποια νόη είσαι εσύ? Λέω, το Ανδρέα. Το Ανδρέα Παπανδρέου. Είσαι ο Γιώργος του Ανδρέα? Του λέω, ναι. Περίμενε, μου λέει. Μπαίνει μέσα, βγάζει ένα 7χρονο παιδάκι, μαλλιά μέχρι εδώ κάτω. Λέω, ωραίο το κοριτσάκι σου. Τι είναι? Όχι, δεν κορίτσι, λέει. Είναι αγόρι. Λέω, και τα μαλλιά? Περιμένω τον Ανδρέα να έρθει να τον βαφτίσει. Και δεν κόβω τα μαλλιά έως τον βαφτίσει. Αλλά μια και ήρθες εσύ, θα το βαφτίσεις εσύ. Και καθίσαμε μετά από μερικές μέρες και το βαφτίσαμε εδώ πιο κάτω στην εκκλησία.
0: Αυτό σημαίνει πίστη, Αντώνη. Δηλαδή, αν είσαι νεοδημοκράτης, πας στην εκκλησία και ανάβεις το κερί για τον Εθνάρχη. Αν είσαι Πασόκ,
1: βαφτίζεις παιδιά.
0: Η πίστη Είναι στον Ανδρέα.
1: Έχουν...
0: Όσοι έχουν μείνει πιστοί τώρα πάνε στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Από χθες.
0: Κατάλαβες, ναι. Και τιμούν τη μνήμη.
1: Έχουν πολύ πλάκα τα σχόλια, αυτό το πήραμε από το Instagram, τα σχόλια που υπήρχαν από κάτω, γιατί του γράφει κάποιος, πες και την ιστορία που μας έβαλε στα πριμπόρια.
0: Υπάρχει και άλλη άποψη βέβαια για το πώς μπήκαμε στα μνημόνια, να ξέρεις.
1: Ναι, εννοείται. Ξέρω, εντάξει, η Νέα Δημοκρατία μας οδηγεί στα μνημόνια. Αυτό θες να πεις, Γιάννη, με το καταλαβαίνω, ναι. Εντάξει. Όχι.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις. Νομίζω ότι όχι. Όλοι βάλαμε το χεράκι τους.
1: Ναι ή όχι.
0: Κοίτα, ο μόνος που δεν είχε βάλει το χεράκι του μέχρι το 14.
1: Πριν τα λεφτά υπάρχουν. Πριν το λεφτά υπάρχουν.
0: Ο μόνος που δεν είχε βάλει το χέρι του μέχρι το 14 ήταν ο Τσίπρας. Το έβαλε και αυτό. Αυτός έβαλε και τα δύο μέσα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Έβαλε και τα δύο.
1: Μπορείς να πεις
0: το 15, ο Τσίπρας έβαλε και τα δύο χέρια μέσα.
1: Τη χώρα στα μνημόνια. Μπορείς να πεις, λέω εγώ τώρα. Ε, όχι. Ούτε, πάλι όχι.
0: Τη βρήκε στο δεύτερο.
1: Ναι, τη βρήκε στο δεύτερο.
0: Έχει σου λέει, έλεγε ένα τρίτο τώρα. Ένα τριτώσει να φύγουμε από το κακό.
1: Λοιπόν, και βέβαια, δυστυχώς, κάποιοι δεν μαθαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες απαγορευμένες λέξεις.
0: Και εγώ θα το πω και αλλιώς. Πάντα ο Τσίπρας έχει τον παπά του.
1: Ναι, ναι, ναι, για πάμε.
6: Στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες, δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
7: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
6: Σαφώς είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις σφυρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσεις σε μετοχές.
0: Τα είπε όλα.
1: Όχι, έπρεπε να, και άλλα, να βγουν και άλλα στελέχη να μιλήσουν και για το νομισματοκοπείο. Έπρεπε, δηλαδή εντάξει. Θυμάμαι την περίοδο που ήταν και ο Τσίπρας και πρωθυπουργός και εξωματική αντιπολίτευση. Έλεγε κάτι, πηγαίναμε Βρυξέλλες, έλεγε κάτι ο Καμένος. Και εγώ όταν ό,τι αν είχε προταγγείλει. Έβγαινε μετά ο Πολάκης, τσακωνόντουσαν οι άλλοι. Άμα θέλει να ζήσει πάλι τα ίδια, μπορεί να τα ζήσει.
0: Αλλά για να γίνονται τα ίδια με άλλα πρόσωπα, με άλλο κόμμα, με άλλα γραφεία, με άλλη οργάνωση, από αλλού πρέπει να ξεκινάει το πρόβλημα.
1: Γιάννη μου, μία είναι η λύση.
0: Φτιάχνεις, δηλαδή,
1: άκουσα.
0: Δεν πάφτε μόνο οι άλλοι.
1: Φτιάχνεις μια λίστα. Ναι. Απαγορευμένες λέξεις. Εσωτερικό σημείωμα. Και τη μοιράζεις παντού. Δεν λέμε γι' αυτό, δεν λέμε γι' αυτό, δεν λέμε γι' αυτό. Έρχεται ο μπαμπούλας του 15. Το χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, παιδιά. Προσέξτε λίγο.
0: Εσύ, βγαίνει ο άλλος

0: πάμε κάπου αλλού.
1: Να μίλησε κανείς στα τραπέζια και στις σκέψεις που κάνανε για θηρίδες. Δηλαδή, δεν έχεις κανένα λόγο να κάθεσαι να αναφέρεις τέτοια πράγματα που σίγουρα γυρνάνε σε παλιές εποχές και άλλους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, με τους οποίους από το 2015 και μετά χωρίσαν οι δρόμοι τους.
0: Καλά πήγε και αυτό, ωραία.
1: Σοφία Βούλτεψη.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη που θα το πω, είναι κλινική περίπτωση. Υπάρχει μία ασθένεια μετά τον βαρόνο Μινχάουζεν που λέγεται ψευδοπάθεια. Από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει.
1: Κοίταξε να δεις, ζήτησε συγγνώμη. Είναι βασικό. Παλιά δεν ζητούσε.
0: Στη συνέχεια, αφού την πίεσε ο Κολοκυθάς για το πες το όπεν.
1: Ναι, είπε συγγνώμη που θα το πω. Αυτό και αυτό και αυτό. Εντάξει, είναι μια πρόοδο.
0: Θα μπορούσε να πει ψεύτη χωρίς να ζητήσει συγγνώμη. Γιατί ναι, είναι ένα χαρακτηρισμό. Ναι, άμα θες να βάλει επιστημονικού όρου, κλινική περίπτωση, αυτά ναι, αναγκάζει να μαζέψει.
1: Εντάξει, πώς αλλιώς να το πει, το κλινική περίπτωση. Υπάρχει και πιο άγρια λέξη, αλλά δεν τη χρησιμοποιεί.
0: Ναι, δεν χρειάζεται. Μπορεί να πει ψεύτη, οκ. Okay, εντάξει. Εντάξει. Αποδεκτό έχει γίνει από ένα σημείο και μετά.
1: Δεν θα πάει καλά η εκλογική, η προεκλογική περίοδο, λέω εγώ, αν συνεχίσουμε.
0: Δεν θα σου πω όμω κάτι. Έτσι λέγανε για τη Σοφία Βούλτεψη για τα χαρτιά υγεία. Το θυμάσαι που γελάγαμε τότε το 2014 που θα έρθει το Τσίπρας και θα έχουμε χαρτί υγείας. Και εδώ δεν έχει χαρτί υγείας, δεν έχουμε χαρτί υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαιτίας της κόντρας με τον Καναδά.
1: Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα εκεί, έτσι. Το έχει αναδείξει Καθημερινή. Πρέπει να το συζητήσουμε σε κάποια φάση.
0: Ναι, γιατί λέει δεν μπορεί να εισάγει πολιτό τώρα με τις κυρώσεις από τον Καναδά και τον χρειάζεται για να φτιάξει χαρτιά υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είδες πως λάθος πολιτικές μπορούν να σου στερήσουν το χαρτί υγείας.
1: Οπότε χρηστική καθαρά πληροφορία. Αν είναι να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πάρτε και δύο ρολάκια μαζί σας. Δεν ξέρεις τίποτα.
0: Ο Ποξαντίνο τώρα θα πάει για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.
1: Να το πούμε, μην πάθει καμιά λαχτάρα. Ήταν η αδερφή μου στον Καναδά. Ξέχασα να μου φέρει μερικά συλλεκτικά χαρτιά υγείας από τον Καναδά.
0: Εντάξει, ο Καναδάς τουλάχιστον δεν έχει πρόβλημα.
1: Λοιπόν, αυτό που θα γίνει φέτος εκλογικά στην δεξιά, δεξιά πολυκατοικία δεν θα είναι συγκρίσιμο σε τίποτα με αυτά που έχουμε δει στην αριστερά, πιστεύω.
0: Για να πάρουμε μια γεύση.
3: Τι να ψηφίσει κάποιος εσάς και όχι τον κύριο Βελόπουλο ή τον κύριο Σαμαρά που είστε και όμορφοι χώροι.
4: Για τον ίδιο λόγο που κάποιος δεν θα πάει σε έναν Κομπογιαννίτη και θα πάει σε έναν γιατρό όταν έχει μια ασθένεια.
3: Ποιος είναι
4: για τον
3: ο
4: ίδιο λόγο. Αυτοί οι οποίοι πουλάνε κύριε Λιβέρ,
3: ο Σαμαράς θα είναι και πρώην
4: πρωθυπουργός. Για τον Βελόπουλο είπατε, για τον Βελόπουλο σας απάντησα. Λοιπόν, γιατί να πάει, άλλος θα το θέλει, έχει ένα πρόβλημα και θέλει να σωρίσει την
3: ιδέα. Δηλαδή, αν σας καλούσε.
4: Θα πάει με το στον Κομπογιαννίτη, αν σας καλούσε ο κύριο Σαμαρά.
0: Το διευκρίνησε όμως για τον Βελόπουλο, για τον Σαμαρά.
1: Όχι, εννοείται για τον Βελόπουλο, γιατί εκεί καταρχάς θέλει να μαζέψει μερικούς από τον Βελόπουλο για να αντέξει τον Σαμαρά.
0: Και ο Βελόπουλο.
1: Αν σκέφτεσαι κάτι άλλο, εσύ.
0: Εν τω μεταξύ, στο Βελόπουλο λένε θα χάσει από την Καστιανού, διατηρείται. Λένε θα χάσει από τον Σαμαρά, διατηρείται προς το παρόν.
1: Στην αρχή είχαν, μετά τα πήρε όλα πίσω από την Καστιανού, δεν είναι τίποτα.
0: Και λένε την Οπούλ δίνει πολύ μεγάλη μάχη επιβίωσης εκεί πέρα, γιατί ο Σαμαράς έχει δώσει τα 2/3 των στελεχών που τρέχουν το κόμμα. Θα τα πάρει τώρα πίσω. Ναι. Θα τα πάει εκεί στη Σόλωνος και Ιπποκράτους στα καινούργια γραφεία, αν τα στεγάσει. Θα κάνει να την οπούν.
1: Αυτά τα γραφεία δεν έχει τίποτα ακόμα μέσα. Ετοιμάζονται από
0: την. Ναι, ετοιμάζονται.
1: Εντάξει. Και επειδή έχουμε αφήσει λίγο τις τελευταίες μέρες πίσω τα ελληνοτουρκικά, είχε μια συνάντηση χθες ο Πρωθυπουργός με τον Αντώνιο Κώστα.
0: Ναι, και το νομίζω αξίζει το μήνυμα προς την Τουρκία να πάρουν μια γεύση για να το συζητήσουμε.
5: Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση. Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Νομίζω θα έχουμε πολλά επεισόδια στα ελληνοτουρκικά μπροστά μας. Αν ακούσει κανένα τις τελευταίες μέρες και στο δελτίο του Sky και τον Άλεξη Παχελά και τον Μανώλη Κωσίδη και τον Κωνσταντίνο Φίλη χθες, δείχνουν τα πράγματα ότι τα τζαρτζαρίσματα θα είναι έντονα. Το καλό είναι ότι δεν έχουν κλείσει οι διάβλοι επικοινωνίας παρά τους υψηλούς τόνους. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Ερντογάν να μην συναντηθούν, αλλά το ότι ο κ. Καλίνβριτς βρισκόταν στην Αθήνα, έκανε επαφές, πέρασε και από το Μέγαρο Μαξίμου, δείχνει ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας που νομίζω θα μας χρειαστεί το επόμενο διάστημα. Αντώνη, για να αποφύγουμε μια πιο έντονη, σύγκρουση με την Τουρκία, σύγκρουση όχι με την. Σελεκτικό τουλάχιστον επίπεδο.
1: Πριν κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και για τίτλους ειδήσεων, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πούμε εμείς ότι μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, όμως το box

0: καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό. Σίγουρα παραγγέλνουμε μέσα στην εβδομάδα πολλές φορές. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.
1: Και εγώ αυτό που πρέπει να σας θυμίσω και να θυμόμαστε όλοι, πως συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2 οργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Καλό είναι να βοηθήσουμε όλοι μας όπως μπορεί ο καθένας, ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Τα σημεία συγκέντρωση είναι Γλυφάδα, στην πλατεία της Γλυφάδας, στην Αγία Παρασκευή, στην κεντρική της πλατεία, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στον Πειραιά, στην πλατεία Κοράη, μπροστά από το Δημαρχείο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό του μετρό. Μπορούν να φέρουν οι πολίτες είτε καινούργια είτε σε άριστη κατάσταση σχολικά είδη. Προφανώς δεν θα φέρετε κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δεν είναι σε καλή κατάσταση, όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες, ξύστρες, κόλλες, ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη, μπορεί να γίνει χαμόγελο για ένα παιδί. Αυτό το Σεπτέμβριο, ας δώσουμε σε κάθε παιδί τα εφόδια για να ξεκινήσει το σχολείο με χαρά και αισιοδοξία. Πάμε διαφημίσεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεάν επιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
10: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
11: 10 ημέρες μέχρι τη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 43χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζήτησε ο εισαγγελέας. Δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας ερευνά η αστυνομία της χώρας σύμφωνα με σημερινό άρθρο της εφημερίδας Bild. Η εφημερίδα ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν στα δυτικά και στον Κάντερ Κέζε στα βόρεια. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν όψει των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Για αύριο έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις και πορείες με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σήμερα θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
1: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
3: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
3: Πώς εδώ ήτανε.
1: Γεια σας. Καταπληκτικό.
4: Και θα καλημέρα εξώστης, είναι λίγο μετά τις 10:30, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 και θα ξεκινήσουμε αυτό το ημίωρο μια συζήτηση με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κύριε Κυρανάκη, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Καντέλη, καλημέρα κύριε Τζολέτο.
4: Τελείωσαν οι περιοδίες τώρα στην Βόρεια Ελλάδα, μαζεύεστε Θεσσαλονίκη σιγά σιγά. Όλα τα
6: σήμερα υπάρχουν τα λεγόμενα απόνερα, υπάρχουν αρκετοί υπουργοί που βρίσκονται στην κεντρική Μακεδονία και θα καταλήξουμε φυσικά όλοι στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη εναρτήρια ομιλία του Πρωθυπουργού.
4: Όλη αυτή η κινητοποίηση που υπήρξε την τελευταία εβδομάδα εκτιμήθηκε από πολλούς και ως μια πίεση, ένα άγχος που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση για την αποδοχή που έχει στην Βόρεια Ελλάδα. Εκεί όπου δέχεστε μια ισχυρή πίεση κυρίως από τα δεξιά σας και κρατάω μια ατάκα, μια πρόταση του Πρωθυπουργού που φέρεται να είπε σε μια σύσκεψη με βουλευτές ότι παρά τα τόσα έργα που έχουν γίνει στην περιοχή, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει αποκομίσει τα ωφέλη, τα δημοσκοπικά έστω ωφέλη από αυτήν την υπερδραστηριότητα υποδομών έργων τα οποία γίνονται στη Βόρεια Ελλάδα.
6: Καταρχάς, όλα αυτά είναι θέματα σχεδιασμού. Τι εννοώ? Από τη στιγμή που εξελέγει γραμματέας και με τις πρώτες περιοδίες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Πελοπόννησο, βάλαμε ένα στόχο. Κάθε μήνα σε μια περιφέρεια ή σε μια περιοχή της Ελλάδος να υπάρχει ένας καταιγισμός ανακοινώσεων, καλών ειδήσεων, ώστε να είναι ορατό, να είναι μετρήσιμο το κυβερνητικό έργο. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές, ξέρετε κύριε Καντέλη, που παράγουμε περισσότερες ανακοινώσεις από αυτές που μπορεί να καταναλώσει ο κόσμος. Αυτό είναι πρόβλημα στο δρόμο προς εκλογές, διότι θέλουμε τον κόσμο να είναι ενημερωμένος, θέλουμε να ξέρει ακριβώς τι έχει συμβεί, γιατί είναι και σε μεγάλο βαθμό ένα στατικό λογοδοσίας. Δεν είναι μόνο θέμα επικοινωνίας, είναι θέμα λογοδοσίας. Αυτά μας είπατε πέρυσι, αυτά μας είπατε πριν κάποια χρόνια, ήρθαμε, τα κάναμε. Αυτό είναι και η ουσία της πολιτικής. Άρα λοιπόν τις τελευταίες ημέρες, όλη την εβδομάδα πριν την ομιλία του Πρωθυπουργού, ο στόχος μας ήταν σε κεντρική Μακεδονία, δυτική Μακεδονία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, σχεδόν το σύνολο των υπουργών να ανακοινώσουν πράγματα που είχαν υποσχεθεί τους προηγούμενους μήνες. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Υγείας και ο Άδωνος Γεωργιάδης εγκαινίασε 5 κέντρα υγείας και νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα. Πράγματα τα οποία τα είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση σε πόλεις και χωριά, όπως για παράδειγμα στα Δίκαια του Εύρου ή στο Σουφλί του Εύρου, απομακρυσμένες περιοχές.
4: Αυτή η υπερδραστηριότητα και η επικοινωνία του έργου, πιστεύετε ότι θα καταφέρει να συσπυρώσει δυνάμεις που έχουν χαθεί? Γιατί αυτό καταγράφεται.
6: Πετυχαίνουμε δύο πράγματα. Καταρχάς, όπως σας είπα, γνωρίζει ο κόσμος, βλέπει στην πράξη το κυβερνητικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από την άλλη, ανανεώνουμε το διάβλο επικοινωνίας που έχουμε με την ελληνική περιφέρεια. Θέλω να δώσω και ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο Νίκος Δένδιας χθες επισκέφθηκε στην Ξάνθη τη μονάδα παραγωγής drone. Η Ελλάδα παράγει τα δικά της όπλα. Πόσο μακριά φαίνονταν αυτό το 2019, να έχουμε μια δική μας βιομηχανία σε ένα τόσο καινοτόμο τομέα όπως είναι η παραγωγή drone. Όχι μόνο λοιπόν στην Ξάνθη ο ελληνικός στρατός, οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις παράγουν τα δικά τους drone που θα φτάσουν έως και τις 15.000 νέα drone ετησίως, αλλά έχουμε πλέον και κινητές μονάδες οι οποίες θεωρούνται επιχειρησιακά μια πάρα πολύ πρακτική για τις ενόπλες δυνάμεις. Ο Μαργαρίτης Χινάς συναντήθηκε με αγροτικούς συνεταιρισμούς, συναντήθηκε με αγροτοσυνδικαλιστές, συναντήθηκε με παραγωγούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν προβλήματα? Ναι, υπάρχουν, αλλά λύνονται. Ένα-ένα λύνονται. Άρα λοιπόν αυτές οι περιοδές έχουν νόημα. Θεωρώ ότι θα φτάσουμε στην αυριανή ομιλία έχοντας δουλέψει πάρα πολύ μαζί με τα στελέχη μας στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την έναρξη της πολιτικής σεζόν, επιτρέψτε μου τον όρο, και είμαι αισιόδοξο, θα πάμε πάρα πολύ καλά.
2: Κύριε Γερανάκη, επειδή κάνατε μια σύγκριση για κάτι που γίνεται τώρα σε σχέση με οπλικά συστήματα που δεν γινόταν στο παρελθόν, που προφανώς αναφέρεστε και στην περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, θα ήθελα να έχουμε το σχόλιο σας σχετικά με τις εξαγγελίες του κύριου Τσίπρα, με δεδομένο πως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών βγήκε πολύ επιθετικά από την πρώτη στιγμή.
6: Εμένα ξέρετε τι μου έκανε εντύπωση, κύριε Τζολέτο, ότι στην ομιλία του κύριου Τσίπρας υποσχέθηκε πράγματα που έχουν γίνει ήδη, το οποίο δείχνει δύο πράγματα. Δείχνει καταρχάς προχειρότητα στο επιτελείο του και δείχνει έλλειψη κατανόησης του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα για τα πράγματα για τα οποία μιλάει και αναπτύσσει το σκεπτικό του. Εγώ δεν είμαι από την επανεμφάνιση του κύριου Τσίπρα και μετά, έχω πει πολλές φορές ότι είναι υγιές να υπάρχει πολιτικός ανταγωνισμός. Στο τέλος ημέρας οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν προγράμματα. Εγώ αυτό που είδα χθες όμως είναι έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος υποσχέθηκε επαναλειτουργία των ναυπηγείων, για παράδειγμα. Δεν έχει πάρει χαμπάρι αυτός ο άνθρωπος ότι στο Σκαραμαγκά, ότι στην Ελευσίνα, ότι στη Σύρο έχουν επανεργοποιηθεί μετά από δεκαετίες τα ελληνικά ναυπηγεία. Και για να είμαι ακριβής, επανεργοποιήθηκαν όταν έφυγε από την εξουσία. Υποσχέθηκε την κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Έχει καταργηθεί το τέλος επιδιδεύματος. Το κατήργησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υποσχέθηκε στα τρένα, για παράδειγμα, ότι θα μπει η τηλεδιοίκηση και η σηματοδότηση. Από αυτή την εβδομάδα έχουμε 100% τηλεδιοίκηση σηματοδότηση στα τρένα.
2: Απλώς, κύριε Κυριανάκη, να ρωτήσω κάτι. Δεν θα έπρεπε κι εσείς να είστε λίγο πιο προσεκτικοί? Και μιλάω για την κοστολόγηση που κάνατε 5-10 λεπτά αφού τελείωσε η ομιλία του κυρίου Τσίπρα, που κάποιοι είπαν ότι έγινε πολύ γρήγορα. Και φαίνεται τελικά έγινε πολύ γρήγορα, γιατί είδαμε ότι είχατε κάνει μια κοστολόγηση για τις 50.000 προσιτές κατοικίες στο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και ήρθε χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing και το ανέβασε στα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποια από τα δύο ισχύει?
6: Δεν έχω ακούσει για 1,5 δισεκατομμύριο. Ίσως αυτό να αφορά.
2: Που ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών.
6: Ίσως αυτό να κάνει μια κατάτμιση, ας πούμε, σε πιο μικρό χρονικό διάστημα, αυτό που λέτε. Αυτό που ισχύει είναι ότι είπε ο Παύλος Μαρινάκης χθες. Έκανε μάλιστα και τα μαθηματικά μπροστά στο briefing room, μπροστά στον αδέλφο σας, για να μην υπάρχει κανένα κενό. 8 δισεκατομμύρια βγαίνει λογαριασμός.
2: Ναι, αυτό είναι σε βάθος τετραετίας, βέβαια, και αν υπολογίσει ότι τα σπίτια θα γίνουν από την αρχή. Δεν είπε κάτι τέτοιο ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Θα το κρίνουν, οι πολίτες θα δουν τα στοιχεία σε βάθος. Έχουμε ένα νόμο ο οποίος πλέον προβλέπει υποχρεωτικά κοστολόγηση για όλα τα προγράμματα, και το δικό μας και των πολιτικών μας αντιπάλων. Εγώ δεν μπαίνω στη λογική.
2: Θα το καταθέσετε εσείς δηλαδή στο δημοσιονομικό?
6: Φυσικά. Είμαστε υποχρεωμένοι από τον νόμο που ψηφίσαμε εμείς. Ούτως ή άλλως. Και το οικονομικό επιτελείο είναι σε θέση να κοστολογεί πολύ γρήγορα προγράμματα, ακριβώς διότι κάθε μέτρο το οποίο ανακοινώνουμε. Η πρώτη ερώτηση που κάνω ο Πρωθυπουργός είναι αν μπορούμε να το αντέξουμε. Και αν αυτό συνδυάζεται με τη στρατηγική μας για τη μείωση του δημόσιου χρέους, η οποία αφαιρεί βάρη και χρέη από τις επόμενες γενιές, σε αντίθεση με τη δικιά μας, η οποία φορτώθηκε χρέη του παρελθόντος, αυτό συμβαίνει διότι κάθε έσοδο το οποίο έρχεται από την καταπολέμηση φοροδιαφυγής θέλει ο Πρωθυπουργός να το επανακατανέμει, να το επιστρέφει ως μέρισμα ανάπτυξη στην κοινωνία. Και κάθε έσοδο που έρχεται από ένα άνοιγμα επιχείρησης, από μια ξένη επένδυση, από θέσεις εργασίας οι οποίες πλέον πληρώνουν εισφορές αντί να εισπράττουν επίδομα ανεργίας. Όλα αυτά είναι έσοδα τα οποία θέλουμε να επιστρέφονται στην ελληνική κοινωνία. Και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι τα μέτρα τα οποία θα ακούσετε αύριο και θα ακούσουν και οι ακροατές σας θα δώσουν μια σημαντική ανάσα και μια πρακτική αύξηση εισοδημάτων στους Έλληνες πολίτες.
2: Πάντως, στο τέλος επιδιδεύματος, ισχύει ακόμα για τα νομικά πρόσωπα, έτσι. Έχει καταργηθεί μερικώς από το 25.
6: Υποσχέθηκε το καταργήσει για τα φυσικά πρόσωπα.
2: Εντάξει.
6: Και μια σειρά από άλλα πράγματα, κυρία Τζολέτο. Δηλαδή, αν δει κανείς την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, και το λέω ξανά καλοπροαίρετα, ο άνθρωπος είναι προφανώς αλλαγμένος ή, εν πάση περιπτώσει, προσποιείται ότι έχει αλλάξει. Σε σχέση με την ιστορική ΔΕΘ του 2014, που είχε ένα λόγο καθαρά καταγγελτικό, ήθελε να τιμωρήσει, μοίραζε λεφτά τα οποία δεν υπάρχουν και ούτω καθεξής. Είδαμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος προσπάθησε να πείσει ότι γνωρίζει τι σημαίνει η παραγωγική Ελλάδα. Ξεκίνησε να μιλάει για τη σύνδεση λιμανιών με το σιδηρόδρομο, για παράδειγμα. Δεν ξέρει ο άνθρωπος αυτός ότι με την κυβέρνησή μας έχουν προχωρήσει αυτές τις συνδέσεις. Δεν ξέρει ότι, για παράδειγμα, πριν από δύο μέρες έγινε αποσφράγηση φακέλων για τη σύνδεση του έκτου προβλήτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ένα τεράστιο έργο το οποίο θα αυξήσει, θα πολλαπλασιάσει τις δυνατότητες για εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι Θεσσαλονίκης και το οποίο συνδέεται μάλλον με το έργο το οποίο δημοπρατήθηκε επιτέλους με τον κεντρικό σιδηρόδρομο. Δεν ξέρει ότι μπήκε τηλεδιοίκηση χρηματοδότηση από Θεσσαλονίκη μέχρι την Ιδωμένη, μέχρι τα σύνορα. Δεν ξέρει ότι χρηματοδοτήθηκε το Αλεξανδρόπολη-Ορμένιο σε συνδυασμό με την γραμμή προς τη Βουλγαρία και στη Ρουμανία με χρήματα τα οποία εξασφάλισε ο Απόστολος Τζικώστας και υπογράψαμε το μνημόνιο το Δεκέμβριο του 2025. Το επιτελείο του πιστεύω τα ξέρει. Αλλά αυτή η προχειρότητα νομίζω ότι μέχρι τις εκλογές θα φανεί. Όταν κάποιος είναι κενός περιεχομένου, φαίνεται.
4: Πριν σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο για το σιδηρόδρομο, ένα σχολείο για την απουσία, γιατί πάει ο κ. Μητσοτάκης στο Βελίδιο να ανακοινώσει μέτρα, να ανακοινώσει την οικονομική πολιτική, το προεκλογικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές του 27. Ωστόσο, εκεί θα απουσιάζουν δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο κ. Καραμαλής αλλά και ο κ. Σαμάρας, που φαίνεται να οδεύει και σε ένα δικό του κόμμα. Όχι απλώς δεν θα είναι εκεί, αλλά είναι και εντελώς απέναντι πλέον και σκληρά απέναντι στην κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία.
6: Η δική μου άποψη παραμένει σταθερή. Έχω εκφραστεί πολλές φορές υπέρ της ενότητας, υπέρ της συσπήρωσης συνολικά στην παράταξη. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση δεν κάνει καλό. Από εκεί πέρα ακόμα Σαμαρά σήμερα δεν υπάρχει, οπότε δεν έχω να προσθέσω κάποιο ακόμη σχόλιο.
4: Εφόσον υπάρξει, θα είναι αντίπαλό σας?
6: Εφόσον υπάρχει, θα το συζητήσουμε.
4: Και ένα σχόλιο για το σιδηρόδρομο, επειδή αναφερθήκατε δύο φορές στην συζήτηση που είχαμε σε σχέση με το πρόγραμμα του κ. Τσίπρα, διότι χθες είχαμε το πρώτο δρομολόγιο με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση. Και ρωτάω εσάς, γιατί ήσασταν ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, όταν ξεκίνησε πριν ένα χρόνο η προσπάθεια αυτή, που φαίνεται ότι ολοκληρώθηκε και μέσα στο χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί?
6: Ναι, να με συγχωρέσουν οι ακροατές αν έκανα επαναλήψεις για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι ένα θέμα με το οποίο ταυτίστηκα και δούλεψα πολύ σκληρά και βιωματικά όλους αυτούς τους 15 μήνες που βρισκόμουν στο Υπουργείο Μεταφορών και νομίζω ότι με το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και τον Χρήστο Σταϊκούρα και τον Χρήστο Δήμα και τον Νίκο Ταχιάο και τώρα τον Γιώργο Κότσιρα είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι που με καθυστέρηση βέβαια σε σχέση με ό,τι έζησε η χώρα και την πολύ μεγάλη τραγωδία των Τεμπών, επιτέλους ένα έργο ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος. Τον Απρίλιο, που υπέγραψα τα έργα του 25, υποσχέθηκα ότι θα τελειώσουν σε 15 μήνες. Δεν δώσαμε καμία παράταση, παρότι ζητήθηκε. Δεν διακόψαμε καθόλου την κυκλοφορία, ολοκληρώσαμε τα έργα στην ώρα τους. Σήμερα, η διεξαγωγή δρομολογίων στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν γίνεται από ανθρώπινο χέρι, δεν γίνεται από σταθμάρχες που κάνουν ενδοεπικοινωνίες, γίνεται με το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Και ο κάθε πολίτης που μας ακούει μπορεί από το κινητό του, μέσω του railway.gov.gr, να δει την ακριβή θέση αμαξοστοιχεία με ακρίβεια εκατοστών και να ξέρει ο κάθε γονιός που βάζει το παιδί του μέσα στο τρένο ότι το κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ, αν γίνει ξανά ανθρώπινο λάθος, λαμβάνει πλέον αυτόματες ειδοποιήσεις ώστε να μην συγκρουστούν ξανά τρένα στον ελληνικό σιδηρόδρομο.
4: Στο ευχηθούμε και στο ελπίσουμε όλοι. Κύριε Κυρανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
6: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
4: Και εμείς σας περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τον Εξώστη.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
10: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
11: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 3 Σεπτεμβρίου. Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Θέατρο Πέτρας. Εισιτήρια more.com.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Εντάξει, θα συνεχίσουμε σε ρυθμούς ΔΕΦ. Το απαιτεί η μέρα, νομίζω.
5: Πριν από αυτό όμως, ένα μήνυμα από τον Άρη. Ασπρόπυργος, πλήρης κατάσβαση της φωτιάς, ομαλά η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό. Και επίσης, κάτι που αφορά εμάς τους Αρκάδες, αλλά θα σε καλέσουμε και σένα, γιατί το στέλνει Δήμητρα. Καλημέρα, λέει. Είστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέτη, στον Άγιο Δημήτριο, με ήθη και έθιμα και την ξακουστή γουρνοπούλα. Με αγάπη, Δήμητρα.
4: Έχετε καλή γουρνοπούλα.
5: Αντώνη, σε παρακαλώ. Ρε Αντώνη, αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Λοιπόν. Πάμε σε περιβάλλον ΔΕΘ, αφού σου αρέσει τόσο πολύ.
4: Πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη. Μήπως είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος. Νίκο, πού είσαι?
6: Θέλω λίγες ώρες ακόμα. Λίγες, πολύ λίγες. Εκεί κοντά με τον Καντέλη, νομίζω, θα ανέβουμε. Και εσένα, νομίζω.
4: Εγώ λίγο πιο μετά.
6: Πιο μετά είσαι. Θέλω λίγες μέρες ακόμα. Okay. Έχουμε μια διευκρίνηση.
5: Τώρα που πάμε εμείς, πριν πει τη διευκρίνηση, καταρχά τώρα πάμε εμείς. Σταματάει η βροχή. Έβρεξε μέτρα από Τσίπρα. Πάμε εμείς τώρα να εισπράξουμε.
6: Εμείς την υγρασία. Ναι. Θα μας μείνει υγρασία.
4: Μην φτάσει ακούσει τίποτα που μπουν. Ήταν εδώ μετά σταματάει η βροχή.
5: Για πες.
6: Μια διευκρίνηση απλώς, επειδή σας ακούγα νωρίτερα με το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, για τις κατοικίες, την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, γίνονταν λόγος για 1,5 δις το χρόνο, σύνολο 6 δις σε βάθος τετραετίας. 6 δις ήταν η αποτίμηση των 50.000, να θυμάμαι καλά, κατοικιών.
4: Ανέβηκε λίγο ακόμα πάλι.
6: Ναι, και μετά είπε το 8 δις. 6 δις με 8 δις, εντάξει, είναι πολύ πιο κοντά από το 1,5 δις. Από
5: το 10 ευρώ το τετραγωνικό είναι η διαφορά, σιγά.
6: Ξέρεις πώς ανεβαίνουν οι τιμές των υλικών οικοδομής κάθε ώρα, κάθε μέρα.
4: Γιατί το τετραγωνικό ανεβαίνει, Νίκο, τα ξέρεις καλά.
6: Ναι, ακριβώς.
5: Νίκο, τι περιμένουμε από τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί σε έβλεπα και χθες την τηλεόραση του Sky, να λίγο να μαζέψουμε πληροφορίες τώρα, ότι έχουμε εδώ, να το βάλουμε στο τραπέζι, λίγο πριν ανέβουμε στη Θεσσαλονίκη.
6: Πρώτα απ' όλα, αν πούμε ότι είναι 1 δις τα ενεργειακές επενδύσεις μαζί και τα προσθέσουμε στα μέτρα, νομίζω ότι θα είναι πιο κοντά στα 3 δισεκατομμύρια παρά στα 2,5 που έλεγα χθες. Θα είναι εκεί κοντά στα 2,8-2,9, κάπου εκεί θα είναι η ανακοινώση. Πέρυσι ήταν στο 1,7 κάτι, αν θυμάμαι, δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα ως προς το ύψος του πακέτου είμαστε εκεί, χωρίς να συμπεριλάβω σε αυτά τα δάνεια, περίπου 5 δις με το σύνολό τους, που είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το Σπίτι μου 3, τα οποία είναι υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι το δανειακό σκέλος, το οποίο μπορεί να συνεχίσει να εφαρμόζεται και μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης. Άρα μιλάμε για αρκετά λεφτά και αρκετά ερωτηματικά, τα οποία νομίζω δεν τα έχουμε απαντήσει και δεν τα έχουμε λύσει όλα. Απλώς κάθε φορά προσθέτουμε νέες πληροφορίες που μας έρχονται, νέες πληροφορίες που έχουμε.
5: Γιατί έχουν βάλει τα δυνατά τους να το περιφρουρήσουν αρκετά φέτος. Καταλαβαίνω ότι θα είναι περίπου 12 μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κ. Μητσοτάκης, προσπαθώντας σε κάθε μέτρο να χτυπήσει σε εισαγωγικά και μια κοινωνική ομάδα. Και να της πει ότι κάτι θα πάρει από αυτή την ανάπτυξη στην τσέπη της. Και βλέπω ότι εκεί μπαίνουν κυρίως επιχειρήσεις, βλέπω τις οικογένειες να αυξάνεται το επίδομα, κυρίως με πάνω από 2 παιδιά, εκεί θα στοχεύσει η κυβέρνηση και έχει ενδιαφέρον και αυτό με τους δημοσίους υπαλλήλους που έλεγες χθες.
6: Ναι, πρώτα απ' όλα για τις οικογένειες μιλάμε ευθέως για τους τρίτεκνους. Ναι. Και οι πληροφορίες δεν θα είναι μάλλον επίδομα, θα είναι φοροελάφρυνση. Mm. Δηλαδή σχεδόν αφορολόγητο θα είναι το εισόδημά τους. Το ίδιο θα ισχύσει και για τη συντηρητική πλειοψηφία των αγροτών. Το επίδομα για τους δημόσιους υπαλλήλους, η ιδέα έχει έρθει να είναι ένα επίδομα κοντά στο Πάσχα, λίγο πριν το Πάσχα. Δηλαδή να είναι εκεί Απρίλιο-Μάρτιο να δίνεται και να είναι μόνιμο χαρακτήρα. Δεν θέλουν να το ταυτίσουν με 13ο μισθό γιατί δεν θα είναι αυτού του ύψους, αλλά η αλήθεια είναι οι παραλληλισμοί θα γίνουν. Καταλαβαίνω
4: θα
6: ότι...
4: βολέψει αυτό φέτος με τις εκλογές, Νίκο, θέλω να σου πω.
6: Νομίζω με το παραπάνω.
4: Έχουμε καταλάβει με τους συνταξιούχους τι ακριβώς θα πει ο Πρωθυπουργός.
6: Ναι, έχει αρκετά. Δηλαδή πρώτα απ' όλα το 250 που θα γινόταν 300 του Νοεμβρίου το επίδομα, το μόνιμο επίδομα, θα γίνει 446 ευρώ μεικτά και θα, όσο είναι η Εθνική Σύνταξη, και θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια θα ανέβουν αρκετά και θα φτάσει κοντά στο 90%, 90% των συνταξιούχων θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου μόνιμου πλέον, το οποίο αυτό θα γίνει μάλλον παραλληλισμός με τη 13η σύνταξη επιδόματος.
5: Και καταλαβαίνω ότι πριν σχεδιάσει τα μέτρα του Οικονομικού Επιτελείου ο κ. Σπυρακάκης, πρέπει να του εκμεστηρεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης το πότε ακριβώς θα κάνει εκλογές, γιατί νομίζω ότι το άπλωμα των μέτρων, και κολλάει και αυτό που είπες με τους δημοσίους υπαλλήλους για τον Απρίλιο, γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ανά δύο μήνες, μέχρι να φτάσουμε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάποιος να παίρνει και κάτι.
6: Ναι, έχει μέτρα Νοέμβριο, έχει μέτρα Ιανουάριο, έχει μέτρα Μάρτιο-Απρίλιο και έχει και μέτρα τα οποία θα είναι με ισχύ από την 1η-1η του 2028 ή θα φανούν το 2028, καθώς θα αφορούν φορολογικές δηλώσεις. Για παράδειγμα, η προκαταβολή φόρου μαθαίνω ότι θα πάει για τη χρήση την επόμενη και θα είναι σταδιακή. Κάθε χρόνο θα μειώνεται η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για τις ατομικές επιχειρήσεις. Για τα νομικά πρόσωπα είναι κοντά στο 80%, στο 55% για τις επιχειρήσεις. Για μία τετραετία θα προβλέπεται μία μείωση κοντά στο 5% το χρόνο περίπου. Άρα θα μειωθεί σημαντικά το βάρος ενός μέτρου το οποίο δεν είναι εύκολο να φύγει με μιας. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι πολλά λεφτά τη χρονιά που θα γίνει. Την επόμενη δεν είναι τόσο γιατί θα πληρωθεί ο φόρος, αλλά την χρονιά που θα κοπεί δεν θα μπορούσε να γίνει. Θα μας λείψουν απότομα 5-6 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο είναι περίπου η προκαταβολή που πληρώνουν τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις. Άρα θα ήταν πρόβλημα. Θα γίνει σταδιακά και σε βάθος χρόνου, μαθαίνουμε το συγκεκριμένο μέτρο, όπως και η οριστική κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Προσέξτε, για τις επιχειρήσεις, έλεγε νωρίτερα ο κύριος Κυρανάκης ότι έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί, ναι, για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Παραμένει για τα νομικά πρόσωπα, για τις άλλες μορφές, και θα προβλέπεται η σταδιακή κατάργησή του, θα είναι στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού.
4: Νίκο, θα τα πούμε σε λίγες ώρες στη Θεσσαλονίκη.
6: Έγινε.
5: Καλή συνέχεια.
4: Γεια. Λοιπόν, βρισκόμαστε 10 ημέρες πριν από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο. Προσκαλεί το κοινό εδώ από το Sky σε μια ξεχωριστή συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, όπως πάντα στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, συμμετέχουν αφιλοκερδός η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη, με πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δέντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, όλοι στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
5: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα, Αντώνη, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και κάπου εδώ εμείς σας καλημερίζουμε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα με πολύ παρασκήνιο από τη Θεσσαλονίκη.
4: Και το βράδυ στην τηλεόραση του Sky επίσης παρασκήνιο από το Γιάννη Καντέλη για τα... και πληροφορίες για τα μέτρα της ΔΕΘ.
5: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε Magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
13: Τι για πού ήσουν?
14: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
13: Μάλιστα.
14: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
13: Α, ωραία.
14: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
13: Τι, θες να μου πεις κάτι?
14: Θα σου πω σε 6 μήνες.
15: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντε,
18: η ώρα είναι 11.
19: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
20: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
21: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
22: Bella FM.
23: Σύμφωνα με τον συνήγορο της γυναίκας, η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Ο συνήγορος αναφέρει ότι η 46χρονη θα εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο για την υπεράσπιση της. Δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας ερευνά η αστυνομία της χώρας, σύμφωνα με σημερινό άρθρο της γερμανικής εφημερίδας Bild. Η εφημερίδα, επικαλούμενη την τοπική αστυνομία, ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, πόλη, στο δυτικό κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας. Σε ξεχωριστό περιστατικό, η αστυνομία της πόλης Γκάντερκέζε στην Βόρεια Γερμανία απέκλεισε σήμερα την πρόσβαση σε έναν σταθμό μετασχηματισμού ρεύματος. Τις προηγούμενες μέρες είχαν καταγραφεί παρόμοια περιστατικά στον Βραδεμβούργο αλλά και στο Μπεργχάιμ. Πολύ μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τουριστικές εισπράξεις στην Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, το 2025 οι τουρίστες αυξήθηκαν κατά 64% σε σχέση με το 2019, ενώ οι εισπράξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 125%. Πλέον η Αττική αποφέρει το 26% των συνολικών εσόδων από τον τουρισμό, από 15% που ήταν το 2019. Άλμα 69% εμφανίζει η τουριστική ανάπτυξη και στην Ήπειρο. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευθεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου και σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι νεκροί ανέρχονται σε 1.259. Σήμερα Παρασκευή θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Κυψέλης για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Πρόκειται για τον πατέρα και τη μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό, καθώς και τον 26χρονο σύντροφο της 15χρονης κόρης του ζευγαριού. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen ενέκρινε σχέδιο αναδιάρθρωσης με απόλυση 50.000 θέσεων εργασίας. Αυτή η εξέλιξη ανεβάζει σε 100.000 τον συνολικό αριθμό των θέσεων εργασίας που η εταιρεία σχεδιάζει να περικόψει έως το 2030. Νέα δεδομένα φέρνει τεχνητή νοημοσύνη στις πανεπιστημιακές εξετάσεις. Σύμφωνα με Πελοποννησιακή Εφημερίδα, καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοίνωσε στους φοιτητές ότι απαγορεύεται στις εξετάσεις να φορούν γυαλιά χωρίς να προσκομίζουν σχετική ιατρική βεβαίωση. Όπως ανέφερε ο καθηγητής σε τοπικό μέσο ενημέρωσης, το πρωτοφανές μέτρο λαμβάνεται προκειμένου να μην χρησιμοποιούν οι φοιτητές τα λεγόμενα έξυπνα γυαλιά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή θεμάτων ή την αναζήτηση πληροφοριών. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στόχος είναι να μην μετατραπούν οι εξετάσεις σε πανηγύρι τεχνητής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση όσοι έχουν προετοιμαστεί και κοπιάσει για το μάθημα. Στην αθλητική επικαιρότητα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε τη νίκη Βόλου με 1-0. Η μονομαχία τέλος του Μόντο του Μπλάντιτς με τον Εμμανουήλ Καραλή ξεχωρίζει το απόψινό πρόγραμμα του Diamond League των Βρυξελών. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζε.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια του νομού δεν αποκλείται να σημειωθούν λίγες μπόρες. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στα γύρω ρινά πιθανότητα για απογευματινές μπόρες, θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή προβλέπεται λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Βόρειο-Ανατολική Ελλάδα, την Ανατολική Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς και στα νησιά έως 33 με 34 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο αλλά και τη Δευτέρα γενικά έθριος καιρός με βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Παρασκευή. Σήμερα 4 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Sky και η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Μαζί με τον Γιώργο Μουρούτη δίπλα και μαζί και χωριά. Και μαζί και χώρια και ενόψεις Θεσσαλονίκης, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Μαζί είμαστε πάντα.
1: Αλλά εμείς θα τα σχολιάσουμε όλα μετά την επιστροφή.
0: Διάλειμμα δεν θα έχουμε. Εγώ πράγματι θα πάω στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της έκθεσης. Θα τα σχολιάσουμε όμως τη Δευτέρα μετά την εκπομπή. Θα σχολιάσουμε τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού. Όπως σήμερα θα σχολιάσουμε και τη χθεσινή παρέμβαση του κυρίου Ανδρουλάκη με την αφορμή της 3ης του Σεπτέμβρη. Βέβαια, στο επίκεντρο και τη Δευτέρα αλλά και σήμερα θα είναι, όπως είναι, η λέξη κόστος. Νομίζω ότι η σημερινή λέξη που ανέφερα, η λέξη κόστος, συνδέει όλα τα ζητήματα της επικαιρότητας. Το κόστος του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα, που είναι το επίδικο αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα κόμματα. Το κόστος του χρήματος που φαίνεται ότι θα ανέβει γιατί θα ανέβουν τα επιτόκια. Το κόστος που έχει η συμπεριφορά μας και οι αποφάσεις πολιτικές ό,τι αφορά το κλίμα, και το βάζω γιατί σήμερα η Καθημερινή φιλοξενεί ένα πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ για τις επιπτώσεις του Ελνίνιο που περιμένουν, που θα είναι το ισχυρότερο καιρικό φαινόμενο των τελευταίων ετών, και πώς θα επηρεάσει αυτό και την παγκόσμια κοινότητα και το κλίμα και την παγκόσμια οικονομία και τι κόστος μπορεί να έχει σε άλλα επίπεδα, σε πολλά επίπεδα, και η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Που φαίνεται ότι συνεχίζει να έχει όλο και πιο ταραγμένα νερά, αλλά τέλος πάντων, επειδή μιλάς για την κοστολόγηση και επειδή τηλεφωνικά τουλάχιστον έχω συζητήσει με αρκετούς γνωστούς και λιγότερο γνωστούς.
0: Κοστολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, λες, του Τσίπρα.
1: Και του Τσίπρα, εγώ θα έλεγα και συνολικά, διότι για να το πω όσο γίνεται πιο λαϊκά. Το τελικό κοστολόγιο θα το κάνει ο κάθε συμπολίτης μας με την ψήφο του στις κάλπες. Ελπίζω, έχοντας κάνει μια προσεκτική παρακολούθηση στα βασικά τουλάχιστον μεγέθη της οικονομίας που είπες πριν, της πορείας προς τα μπρος για τη χώρα, που ξαναλέω, επειδή εδώ κάτι που με ενοχλεί είναι αν αφήνεται να εννοηθεί, θα επανέλθω σε αυτό πιο συγκεκριμένα, το έχω ξαναπεί, το επαναλαμβάνω, που πολλές φορές από την αντιπολίτευση φαίνονται ότι είναι όλα μαύρα και θα γίνουν όλα άσπρα. Αυτή η υπερβολή δεν βοηθάει ούτε την αντιπολίτευση.
0: Να σε διορθώσω. Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζω αντίθετη τακτική. Τι εννοώ? Παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του σε Θεσσαλονίκη. Με τα θετικά του, τα αρνητικά του, με την κριτική που του έγινε και με τα θετικά σχόλια από όσους συντρόφους του έκαναν θετικά σχόλια. Αυτό που παρατήρησα δεν ήταν μια στήρα αντίθεση στο πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Ασφαλώς η κυβέρνηση εντόπισε τα δύναμα σημεία και την κοστολόγηση και άλλα δύναμα σημεία και τα έφερε στο δημόσιο διάλογο. Όμως το ΠΑΣΟΚ όταν βγάζει ανακοίνωση και λέει «Επ, κύριε Τσίπρα, μου έκλεψες το 80% των δικών μου προτάσεων», αυτό αυτομάτως καθιστά το πρόγραμμα Τσίπρα αξιόπιστο. Δεύτερον, όταν ο Σαμαράς λέει στην κριτική του ότι εμένα το πρόγραμμα Τσίπρα θα έπρεπε να το εφαρμόσει από το 12-14 γιατί μου μπλόκαρε τις μεταρρυθμίσεις που σήμερα λέει ότι θα κάνει, επί της ουσίας του δίνει και αυτός υπόσταση στο πρόγραμμα Τσίπρα. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Τσίπρα, που είναι στο επίκεντρο της δημόσιας κριτικής από όλους. Είμαι λάθος?
1: Όχι, αλλά εντάξει, έχω μια μικρή διαφοροποίηση ως προς το εξής. Τι εννοούσα εγώ πριν?
0: Και νομίζω ότι και από τις δύο πλευρές, επίτρεψέ μου και κλείνω, είναι λάθος αυτό. Δηλαδή, ειδικά από το ΠΑΣΟΚ που απευθύνονται στο ίδιο χώρο και αναζητούν ψηφοφόρους στον ίδιο πολιτικό χώρο, νομίζω ότι είναι λάθος να δίνεις πολιτική υπόσταση σε ένα ανταγωνιστικό σου πρόγραμμα, ειδικά όταν το πλεονέκτημά σου είναι το πρόγραμμα και όχι, για παράδειγμα, η ακτινοβολία των στελεχών σου.
1: Ένα-ένα τώρα. Η διατύπωση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ότι έγινε κόπι πάστε, που λέει και ο γνωστός κύριος Πολάκης, για να κάνουμε και λίγο ένα μπαγιάτικο μάλλον εφιολόγημα, τέλος πάντων, ότι είναι το 80% από το δικό του πρόγραμμα, είναι λάθος και πολιτικά και επικοινωνιακά. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά αφετέρου το μήνυμα που δίνει είναι ότι υπάρχει ένα είδος στενού ανταγωνισμού σε μια σειρά ζητήματα τα οποία θα έλεγα ότι είναι πολύ περιοριστικά, ενώ είναι πολύ ευρύτερα τα ζητήματα. Και για να συνεχίσω τώρα το προηγούμενο, πριν πάω στις άλλες πλευρές εκτός από τον κύριο Τσίπρα, γιατί υπάρχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν και οι άλλες δυνάμεις, αν και τώρα όλα φαίνεται ότι περιορίζονται κυρίως στην τριπλέτα Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, Τσίπρας, Ελλάς και μετά λιγότερο οι υπόλοιποι. Άντε και ο κύριος Βελόπουλος που είναι σταθερός, για να το υπενθυμίσω, μην ξεχνιόμαστε. Αλλά λέει το εξής.
0: Το Βελόπουλο δεν θα τον ξεχωρίσεις για το πρόγραμμά του, θα τον ξεχωρίσεις για την, αν θες, πολιτική κριτική του από δεξιά και στην κυβέρνηση και στους άλλους χώρους.
1: Ναι, ο κύριος Βελόπουλος είναι επίσης βέβαιο ότι περιμένει με ενδιαφέρον τι θα κάνει ο κύριος Σαμαράς. Αλλά τέλος πάντων, τι εννοούσα εγώ πριν όταν λέω το μαύρο άσπρο. Συμφωνώ ότι ο κύριος Τσίπρας έκανε μία μικρή διαφοροποίηση και στους τόνους και στο περιεχόμενο. Όχι όσο θα χρειαζόταν για να έχει υψηλές πλεύσεις, λέω εγώ, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. Όσον αφορά τώρα τις υπόλοιπες δυνάμεις, θυμίζω ότι μέχρι και πρόσφατα και ο κύριος Τσίπρας λέγανε ότι εδώ έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση μεταπολίτευσης. Στη Θεσσαλονίκη δεν είπε αυτή τη φράση ο κύριος Τσίπρας. Είπε όμως ότι από εδώ έχουμε το δίλημα, η διαφθορά και η εντυμότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, άλλαξε, η διαφθορά έχει πολλές πλευρές. Θα δούμε αν θα κρατήσει αυτό πολύ.
0: Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας κινείται με βάση τις δημοσκοπήσεις. Πράγματι, το ζήτημα της διαφθοράς είναι ζητούμενο και της δικαιοσύνης που είχε βάλει σε προηγούμενη τοποθέτηση του πολιτική ο κύριος Τσίπρας. Είναι ζητούμενα στις δημοσκοπήσεις. Βλέπω ότι οι πολίτες τα κατατάσσουν ψηλά. Ψηλά, μαζί με την ακρίβεια που προσπάθησε να την καλύψει με το πρόγραμμά του. Είναι και ο κύριος Τσίπρας επιρρεπής πολύ σε αυτό.
1: Θα παίξει μεγάλο ρόλο το ζήτημα της διαφθοράς, γιατί κάποιοι νομίζουν το βάλαν κάτω από το χαλί. Αλλά λέω το εξής. Διαφθορά δυστυχώς υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και πρόσφατα συζητάγαμε για την παράπλευρη διαφθορά στην ισπανική κυβέρνηση. Μη θυμίσω τώρα τις ιστορίες παλιά του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας του Σιράκ που καταδικάστηκε και όλα και πάει λέγοντας. Από εκεί και πέρα, από μόνο του το θέμα της διαφθοράς δεν πρόκειται να καθορίσει όποιος έχει τέτοια αυταπάτη το αποτέλεσμα της κάλπης. Νομίζω είναι λάθος εκτίμηση. Εκείνο που θα καθορίσει όμως είναι η ποιότητα της οικονομικής σύγκρισης ή σε κάποια ζητήματα παροχών. Παροχών μπορεί να τα λέμε, αλλά δεν είναι απαραίτητο, γιατί πολλά στρώματα έχουν ανάγκη να αντιμετωπίσουν ζητήματα. Λέω ένα παράδειγμα. Ας πούμε το θέμα των μερισμάτων, που υπονόησε ο κύριος Τσίπρας ότι θα αυξήσει τη φορολόγησή τους.
0: Ναι,
1: εκεί,
0: ναι.
1: Όταν θα το κάνει συγκεκριμένο.
0: Των επιχειρήσεων.
1: Των μερισμάτων όμως.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνω τώρα στις εταιρείες και τα λοιπά.
0: Είναι 5% αυτή τη στιγμή.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 5%. Θυμίζω ότι το είχε μειώσει και επί κυβέρνηση του ο ΣΥΡΙΖΑ και το μείωσε περαιτέρω η Νέα Δημοκρατία. Είχε ξεκινήσει από 15, το έκανε 10 ο ΣΥΡΙΖΑ και το έκανε 5 η Νέα Δημοκρατία. Εδώ έχει ενδιαφέρον να δούμε στη συνέχεια ποια θα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και η πρόταση τη κυβέρνηση κτλ. Ακούω ότι σε ένα βαθμό ενδεχομένως η κυβέρνηση να συζητήσει το ζήτημα της αύξησης της φορολόγησης των, πώς να το πούμε, των αμοιβών των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών. Αυτό είναι μια σκέψη, γιατί έχουμε το πρόβλημα ότι πολλά από τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων παίρνουν πάρα πολλά χρήματα ενώ δεν είναι μέτοχοι, άρα δεν έχουν τα μερίσματα ως εταιρεία.
0: Ναι, είναι,
1: αυτά θα τα βάλουμε αντικριστά στη
0: συνέχεια. Είναι ένας δίκαιος φόρος αυτός, αλλά είναι πολύ μικρά τα έσοδα τα οποία μπορεί να προκύψουν. Δηλαδή,
1: εσύ πιένεις τώρα που... το δομικό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: το
1: δομικό.
0: Αλλά είναι ένα δίκαιος φόρος. Δηλαδή, θυμίζω και την περίοδο των μνημονίων, για λόγους παραδειγματισμού, μπήκε ένας πολύ ψηλός φόρος, νομίζω γύρω στο 40-50% στα στελέχη διοικητικών συμβουλίων και μεγάλα στελέχη που έπαιρναν πολλά χρήματα με μπόνους τότε στις τράπεζες και σε άλλες μεγάλες επιχειρήσεις. Και είναι δίκαιος φόρος, διότι.
1: Μειώθηκαν και τα μπόνους, διότι σε ένα διάστημα κόπηκαν. Αλλά τώρα έχουμε βεβαίως και μια αντίφαση. Δεν μπαίνω σε αυτό όμως, για να το κλείσω, να μην το κουράζω για όσους μας ακούνε. Εσύ τα γνωρίζεις. Υπάρχει το εξής θέμα. Εγώ το βασικό έλλειμμα που βλέπω από την επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται, ενώ πρέπει να την ακούσουμε και από τον Πρωθυπουργό αύριο το βράδυ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ στη συνέχεια και από τις άλλες δυνάμεις, θα λέω τώρα για τις βασικές, είναι το θέμα με τι ρυθμό ανάπτυξης θα κινηθούμε τα επόμενα χρόνια. Και αυτός ο ρυθμός ανάπτυξης από τι θα εξαρτηθεί από τις συνολικές πολιτικές που θα παρουσιάσει ο καθένας. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κύριος Τσίπρας απέφυγε μια τέτοια αναφορά, ενώ έκανε τη σύγκριση του 19 με το 26, λέγοντας ότι και εγώ περίπου 2% ανάπτυξη άφησα το 19 και τώρα είναι πάλι 2.
0: Παρέλαβε ανάπτυξη ο Τσίπρας το 14 και οδήγησε τη χώρα στο πιο σκληρό μνημόνιο, σε δέσμευση της δημόσιας περιουσίας για 99 χρόνια και σε ύφεση.
1: Εκεί είπαμε, τράκαρε. Τα είπαμε
0: τότε. Τράκαρε. Ήτανε η χώρα τράκαρε. Ο κύριος Τσίπρας.
1: Όχι, η χώρα δεν.
0: Η χώρα τράκαρε.
1: Μόνη της τράκαρε ο Τσίπρας ως προς πρωθυπουργός στον πρώτο γύρο.
0: Εντάξει, εδώ μπορούμε να κάνουμε κουβέντα επί κουβέντας. Να πω
1: αλλά
0: ότι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Να συστηθούμε καταρχάς, γιατί πιάσαμε τον κόσμο από τα μούτρα. Πέραν ημών που ακούτε στο μικρόφωνο, τον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη. Απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου. Δημήτρης Γιαννήρης στα δημοσιογραφικά, στην επιμέλεια, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. στη μουσική μας επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ρούλα Βρετάκου και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Ήδη μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα, μπορείτε να συνεχίσετε να το κάνετε στο skyradio.gr πατώντας το ειδικό εικονίδιο ή μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω τηλεφώνου στο 210-4800-170-174. Διαβάζω δύο πρώτα μηνύματα του κυρίου Χαλκιαδάκη, όπου ως εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα δηλώνει ότι δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον κύριο Τσίπρα γιατί έψαχνε για δουλειά όταν κυβερνούσε, άρα όταν καείς από το χυλόφυσσάς και το γιαούρτι. Και ο κύριος Λευτέρης έχει ένα άλλο ζήτημα για την ΔΕΘ, μια άλλη προσέγγιση, ότι αντί για έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας είναι μια έκθεση, είναι ένα πολιτικό πανηγύρι. Εκεί εγώ δεν θα διαφωνήσω. Νομίζω ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της έκθεσης αναλώνεται σε παρουσία δημοσίων φορέων και οργανισμών και συνδεόμενων με το δημόσιο και οργανισμών αλλά και επιχειρήσεων. Από την άλλη, φέτος μαθαίνω ότι θα έχει μια εντυπωσιακή παρουσία η Ιαπωνία, που είναι ετοιμόμενη χώρα. Έχει προετοιμαστεί πολλές εβδομάδες, πολλούς μήνες για την παρουσία της. Έχει κάνει και παρουσιάσει στην Αθήνα. Έχει καλέσει και εμβληματικές ιαπωνικές εταιρείες να βρεθούν εδώ. Είναι σοβαρή χώρα η Ιαπωνία και το ψάχνει αρκετά. Και επίσης μαθαίνω ότι και άλλες εταιρείες τεχνολογίας έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την έκθεση. Βεβαίως, η έκθεση δεν είναι μόνο να πηγαίνει σε ένα tool και να εκθέτεις τα προϊόντα σου ή να βάζεις ένα stand με τα λογότυπα της εταιρείας σου, είναι και άλλα πράγματα. Είναι διασύνδεση μεταξύ εταιριών, μεταξύ εμπορικών τμήματων πρεσβειών, μεταξύ επιχειρηματιών. Νομίζω αυτό λίγο υστερεί η συγκεκριμένη έκθεση. Μακάρι να διαψευστώ.
1: Ούτως ή άλλως, έχουμε ξανασυζητήσει και εμείς και αρκετοί άλλοι και σχολιαστές και αναλυτές τις φάσεις της διεθνούς εκθέσεως, που πολύ διεθνής εκτός από τις αναφορές στις χώρες αφιερωματικά δεν είναι, εδώ για να συνεννοούμαστε. Αλλά παίζει ένα ρόλο οικονομικό και εν πολλής πολιτικο-επικοινωνιακό, που πράγματι θα μπορούσε να αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερη ψυχραιμία από όλες τις πλευρές και μικρότερη παρουσία και συμμετοχή πολιτικών, είτε της κυβερνήσεως είτε ευρύτερα. Γιατί στην πραγματικότητα είναι ένα, πώς να το πούμε, πολιτικο-δημοκρατικό σκηνικό που παίζονται μια σειρά παρουσίες, δηλώσεις, συνεντεύξεις, ανοίγει, ας το πούμε, η πολιτική περίοδος με την έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα μπορούσε να είναι πιο περιορισμένης, πώς να το πω, εμβέλειας, συμμετοχής κυρίως, όχι εμβέλειας, γιατί το επικοινωνιακό νομίζω είναι κυριαρχικό. Ακόμα και χτες εμένα μου έκανε επικοινωνιακά καλή εντύπωση αυτή η ιστορία του κυρίου Κουτσούμπα για τους δρόμους. Βέβαια, επαναλαμβάνει το κεντρικό πολιτικό μήνυμα του ΚΚΕ που λέει: όλοι οι άλλοι είναι ίδιοι, εμείς είμαστε διαφορετικοί. Άρα, ο δρόμος που λέει και η κυβέρνηση, και το λέω τώρα για όσους δεν το είδαν, για να μην νομίζουν.
0: Εντάξει, έξυπνο είναι.
1: Απλά αυτά δεν λύνουν τα δομικά. Δεν λύνουν τα δομικά.
0: Διαφωνώ. Διαφορετικό έξυπνο
1: το
0: είναι.
1: Λέω όμως
0: με κουράζει πια η επικοινωνία.
1: Βλέπω ότι πολλοί πάνε μόνο στην επικοινωνία. Και γι' αυτό και συζητάμε συνήθως τις δεύτερες πλευρές της πολιτικής και όχι τις βασικές. Παράδειγμα, το θέμα είπε στα ελληνοτουρκικά.
0: Θα πάμε στα ελληνοτουρκικά.
1: Είδε να μιλάει ο κύριος Τσίπρας καθόλου για αυτά, γενική αναφορά έκανε.
0: Αλήθεια είναι.
1: Πολύ
0: αλήθεια
1: και για είναι. Τα αμυντικά, αλλά τα πούμε μετά και με τον αλήθεια κύριο Γαβρόγλου.
0: Εμένα, θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας τον κύριο Γαβρόγλου, ο οποίος είναι και ο επικεφαλής συντονιστής του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός και στενός συνεργάτης του κύριου Τσίπρα. Να σου πω, Δημήτρη, εμένα αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας.

0: Εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Από άποψη αισθητικής νομίζω συνεννοούμαστε. Mm. Αλλά υπάρχει δυστυχώς και μια πραγματικότητα ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας είναι, όπως λέμε, επικοινωνιακά και πολιτικά, ό,τι προκάμουν, μια παλιά φράση ενός Μακαρίτη, και ό,τι αρπάξουν, δηλαδή στο επικοινωνιακό. Διότι στην πραγματικότητα τώρα, μη μου πει κανείς ότι παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμος αναλυτικά την ομιλία του κυρίου Τσίπρα ή αύριο την ομιλία του Πρωθυπουργού και πάει λέγοντας. Για να το κλείσω όμως και να μην το κουράζω. Λέω το εξής. Σίγουρα μια σειρά κοινωνικά κομμάτια θα μάθουν, θα ακούσουν στρεβλά ή σωστά τι είπε ο Πρωθυπουργός για αυτά που τους αναφέρονται ή που τους ενδιαφέρουν.
0: Αλήθεια.
1: Παράδειγμα, λέω, οι συνταξιούχοι, θα επανέλθω γι' αυτό. Παράδειγμα, ας το πούμε, το θέμα της εργασίας και το θέμα των ασφαλιστικών, της δεδομένων. Αλλά κυρίως επανέρχομαι στα μεγάλα μεγέθη. Θα ακούσουν και θα προσπαθήσουν να συγκρίνουν ή θα τους βοηθήσουν οι πολιτικοί να συγκρίνουν. Γιατί εμείς, όσα σχόλια και να κάνουμε, έχει σημασία πώς θα σταθούν οι πολιτικοί εκφραστές των δυνάμεων σε αυτά τα μεγάλα μεγέθη. Mm-hmm. Δεν είπα τυχαία τα ελληνοτουρκικά, θα επανέλθω, διότι είδαμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια κινητικότητας αυτών των ημερών από τον νέο Σουλτάνο και το διάβημα που έκανε η ελληνική κυβέρνηση χτες και πάει λέγοντας.
0: Ναι, είναι σε μεγάλη ένταση τα ελληνοτουρκικά. Χρειάζονται, κατά την άποψή μου, ψύχρεμες προσεγγίσεις. Γιατί μπορεί όλα να πυροδοτηθούν και να αυξηθεί κατακόρυφα η ένταση από ένα τυχαίο γεγονός, από ένα ατύχημα. Και μια όξυση μπορεί να συμβεί στο εσωτερικό κλπ. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει η Ελλάδα να προασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και την κυριαρχία της. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Χρειάζεται όμως ηρεμία και προσοχή.
1: Και σχεδιασμός.
0: Και σχεδιασμός.
1: Και προσπάθεια ευρύτερης συνεννόησης, έστω και ατύπωση. Εγώ είμαι του θεσμικού, αλλά λέω, εδώ μάθαμε, ας το πούμε, ότι έρχεται η ιστορία της επίσκεψη στην Αίγυπτο του Πρωθυπουργού.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πρόσφατα μάθαμε με καθυστέρηση ότι έγινε η επίσκεψη του επικεφαλής της ΜΙΤ που συναντήθηκε με τον ομολογό του στην Αθήνα και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, εκείνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, νομίζω, και θα γυρίσω πάλι ανάμεσα στο επικοινωνιακό και το πολιτικό, εγώ νομίζω ότι μια επιτυχία επικοινωνιακή για τον κύριο Τσίπρα ήταν ότι η επιλογή της ημέρας και η εκτός, ας το πούμε, δεθ, αλλά εντός δεθ εμφάνιση. Τι έκανε, βλέπω και σήμερα τα μέσα ενημέρωσης και τις εφημερίδες, κατά κάποιο τρόπο επισκίασε ακόμα και την γιορτή την ιστορική του Πασόκ ως 3η του Σεπτέμβρη. Και γι' αυτό νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα μιας ρελάνς ο κύριος Ανδρουλάκης, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, γιατί αυτό που είπες πριν και εγώ εύστοχα το έκρινες και είπα και εγώ, συμφώνησα μαζί σου ότι το 80%... Ποιος το σκέφτηκε αυτό να το πει έτσι, νομίζω είναι λάθος. Δεύτερο, εντάξει, από εκεί και πέρα οι ηγεσίες καθορίζουν τις τεχνικές. Και η εκδήλωση,
0: εγώ τη βλέπω λάθος. Τη βρίσκω λάθος, θα σου πω γιατί. Βρίσκω λανθασμένη.
1: Εγώ νομίζω ότι απλά φόρτισε το συνέστημα και προσπάθησε
0: ένα
1: να...
0: ένα πολύ περιορισμένο κρατήριο.
1: Ναι, αλλά
0: τι
1: αυτό...
0: Τι σύνδεση μπορεί να έχει ένας άνθρωπος 30 χρονών, δεν θα σου πω 18, με αυτή την εικόνα με τα τρακτέρ και τα αγροτικά και τη σημαία του παλιού Πασόκ που θυμίζει μεταξύ άλλων. Άλλον κυρίως θυμίζει και τις παθογένειες που περάσαμε όλα αυτά τα χρόνια και οδήγησαν και σε μια χρεοκοπία και σε δυσκολίες και σε διαφορετικές προτεραιότητες, σε διαφορετική αισθητική. Εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος και η χθεσινή εκδήλωση του Πασόκ για τον εξής λόγο. Παρά το γεγονός ότι είμαι μειοψηφία στην άποψή μου. Διότι το Πασόκ τι επιδιώκει? Επιδιώκει να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Πώς το επιδίωξε αυτό? Στις τελευταίες εσωτερικές του εκλογές του 2024, πολλοί κόσμος από την κοινωνία πίστεψε σε αυτό, εμπιστεύτηκε ανθρώπους και στελέχη ως εναλλακτική επιλογή, κέρδισε ο κ. Ανδρουλάκης, όλους αυτούς τους ενέταξε στρατηγική του και με διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές αφετηρίες, όμως ουσιαστικά είχε έναν κόσμο που εμπιστεύτηκε το Πασόκ ως εναλλακτική πρόταση εξουσίας. Δεν είναι εύκολο λοιπόν για έναν κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δυσαρεστημένος από τη Νέα Δημοκρατία να γυρίσει στο Πασόκ βλέποντας αυτή την εικόνα. Τον αποθεί. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να απευθυνθεί σε έναν χώρο που αυτή τη στιγμή είναι επίδικο, στον χώρο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, του κρατεού ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, έχοντας την εικόνα αυτή του περιορισμένου ακροατηρίου που παραπέμπει στη δεκαετία του 1980. Με πολιτικούς όρους και επικοινωνιακούς είναι η προσέγγιση μου. Ο κύριος Ανδρουλάκης προφανώς ήθελε να συσπυρώσει και τα στελέχη και τη βάση του παλαιού Πασόκ. Απευθύνεται προφανώς σε πολύ μεγαλύτερες ηλικίες που είναι και η εκλογική βάση του Πασόκ, όπως και και της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω όμως ότι θα του λείψει και του λείπει το νεότερο και το δυναμικό ακροατήριο.
1: Δεν έχεις λάθος κατά τη γνώμη μου στην προσέγγιση, αλλά λέω, τι έκανε σήμερα η ηγεσία του Πασόκ, γιατί επέλεξε αυτό? Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ευνηδιάστηκε από την πρωτοβουλία που πήρε ο Τσίπρας να μιλήσει πριν από όλους. Στο επικοινωνιακό τουλάχιστον σίγουρα ευνηδιάστηκε.

0: Γι' αυτό και καθυστερημένα, αν θυμάσαι, είχε κάνει κριτικές ότι μα δεν είναι μόνο ότι προβληματίζει και παρακάμπτει, ας το πούμε, την επίσημη εμφάνιση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά είναι και για το θέμα του Ανδρουλάκη. Αν θυμάσαι, υπόθηκε και αυτό από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Καθυστερημένα. Δεύτερον, το θέμα δεν είναι ποιος μίλησε πρώτος ή δεύτερος, αλλά τελικά αυτό που είπα πριν, μια και μιλάμε για την Κρήτη. Αντικριστά λοιπόν τα συγκεκριμένα κεντρικά ζητήματα για τα μεγάλα θέματα της οικονομίας, της εργασίας, της προοπτικής της Ευρώπης, το θέμα της ειρήνης και της ασφάλειας που έχει μέσα και την άμυνα και όλα. Τι θα πει ο καθένας, γιατί αλλιώς με μισές κουβέντες δεν βγαίνει τίποτα.
1: Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα γιατί μας πιέζει η Δήμητρα. Έχουμε αρκετά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη για τη συνέχεια με τον κύριο Γαβρόγλου. Και θα συζητήσουμε και όλα τα υπόλοιπα που αφήσαμε σε εκκρεμότητα, αυτά που ήδη έχει θέσει και ο Δημήτρης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρωσαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή τη Μόβ Ομπρέλα. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
8: Γνωρίζετε

0: Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάνδρα Αττικής. Σε δύο συλλήψεις για έμπρισμα από αμέλεια προχώρησαν τα αρμόδια κλιμάκια της πυροσβεστικής χθες σε Χαλκιδική και Εύρο. Στη Χαλκιδική, 70χρονος ολοδαπός έβαλε φωτιά σε απορρίμματα, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί σε αγροτική έκταση στην περιοχή Γερακινή. Στον Εύρο συνελήφθη 64χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από σπινθήρα κατά τη διάρκεια εργασιών με χορτοκοπτικό μηχάνημα σε αγροτική περιοχή των Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζήτησε ο εισαγγελέας. Δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας ερευνά η αστυνομία της χώρας, σύμφωνα με σημερινό άρθρο της εφημερίδας Bild. Η εφημερίδα ανέφερε ότι έγινε προσπάθεια βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρ Μάγκεν στα δυτικά και στο Γκάντερ Κέζεν στα βόρεια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήραν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του Βρέφους, που βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί συμπληρωματική δίωξη για γενετήσεις πράξη με ανήλικη. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν σήμερα να ανασύρουν ζωντανούς δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας. Είχαν παγιδευτεί μετά την καταστροφική πλημμύρα στις 26 Αυγούστου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, άλλη μια μέρα και μαζί και χώρια. Και πάμε χώρια και για τη Θεσσαλονίκη, αλλά θα τα λέμε.
0: Έτσι, έτσι. Νομίζω δεν ήθελες να έρθεις Θεσσαλονίκη, αν ήθελες θα ήμουν.
1: Ούτε μπορούσα, αλλά εντάξει. Συνεχίζουμε.
0: Έχουμε όμως την γραμμή τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, πανεπιστημιακό, καθηγητή, πρώην υπουργό και επικεφαλής των τομέων του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γενικός συντονιστής
0: της Ελλάς. Ζητάω συγγνώμη.
1: Είδες. Ναι,
0: και εκτιμένη ταχύτητα. Καλημέρα, κύριε Γαβρόγλου. Καλημέρα σας. Πώς είστε?
1: Σας καλωσορίζουμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ και κανένα πρόβλημα για το.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, οπότε.
2: Αλίμονο.
0: Κοιτάξτε, μια κριτική που θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει την συζήτηση μαζί σας θα αφορούσε προφανώς το πρόγραμμα το οποίο ανακοινώθηκε στην Θεσσαλονίκη και την κοστολόγησή του. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κριτική, αλλά στην κριτική ότι που ασκείται κυρίως από την αριστερά σε εσάς, ότι το πρόγραμμα δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο ιδεολογικό στίγμα. Άκουσα για παράδειγμα χθες τον κύριο Τσακαλώτο να το λέει και ότι θα μπορούσε να έχει εκφωνηθεί και από ένα κεντρό ή ένα κεντροδεξιό ή ένα ελαφρώς κεντροαριστερό κόμμα. Είναι πράγματι έτσι?
2: Θα με συγχωρέσετε, αλλά ακόμη δεν ξέρω ηχητικά ποιος μιλάει.
0: Είμαι ο Γιώργος Μουρούτης, ξεκίνησα.
2: Δεν έχει σημασία. Ναι, ναι. Κύριε Μουρούτη και κύριε Στούμπο, εντάξτε, το πιο εύκολο πράγμα είναι να πεις τι δεν έχει ένα πρόγραμμα. Γιατί αυτό δεν έχει τέλος. Σας το λέω και από την εμπειρία που έχετε κι εσείς και εγώ στα άρθρα που γράφουμε, στα βιβλία που γράφουμε, αλίμονο αν κάτι αποτιμάται από το τι δεν έχει. Εγώ λοιπόν προκαλώ όλους αυτούς τους συντρόφους, τους φίλους κτλ. Να επικεντρωθούν καταρχήν σε αυτά που έχει. Και αυτά που έχει απορρέουν από μια γενικότερη λογική αναπτυξιακή. Τώρα, αν δεν θέλουμε την ανάπτυξη και θέλουμε κάθε τρίτη λέξη να αναφέρει το ιδεολογικό στίγμα της αριστεράς, δεν θα πάμε ξανά. Εμείς λοιπόν λέμε ότι αν δεν μπορούμε να έχουμε μια αναπτυξιακή πολιτική στην οποία θα ενταχθούν και εντάσσονται τα μέτρα, δεν έχει κανένα νόημα, γιατί σε λίγο καιρό θα ακυρωθούν από αυτό που γίνεται όταν είναι μια λογική επιδοματική ή μια λογική που, ας πούμε, πλειοδοσίας. Εγώ λοιπόν έτσι θα απαντούσα, για να μην σας πω ότι υπάρχουν θέματα για τα οποία, ας πούμε, όσοι μας κάνουν καλοπροαίρετη, δεν θα μπω τώρα στους άλλους, καλοπροαίρετη κριτική και από τα αριστερά, αρνούνται να τα αγγίξουν. Αρνούνται.
0: Όπως για παράδειγμα?
2: Για παράδειγμα το θέμα το κέριο και πολύ βασικό της κατάργησης των πανελλαδικών εξετάσεων. Εντάξει, γιατί από αυτό
0: θα μπορούσε
2: ένα
0: και εδώ,
2: ολόκληρο σύστημα.
0: Θα μπορούσε και εδώ να υπάρξει μια γενικότερη συζήτηση, υπό την έννοια δεν είναι ακριβώς κατάργηση, είναι μετεξέλιξη σε άλλες μορφής εξετάσεις μέσω από μια τράπεζα θεμάτων, αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα σας πω, καταρχήν χαίρομαι ότι δεν μπήκατε κι εσείς στην λογική κατάργησης με ένα κουμπί αύριο κτλ. Πράγματι, είναι ένα θέμα μετεξέλιξης. Δεν είναι θέμα τράπεζας θεμάτων, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Κάποιος τέλεχος του κόμματός σας το είχε ισχυριστεί, γι' αυτό το αναφέρω.
2: Εντάξει, τώρα όπως καταλαβαίνετε είναι ναι, ένα αρκετά μπλεγμένο. Mm-hmm. Εκείνο που μας ενδιαφέρει και το έχετε ζήσει, γιατί σας παρακολουθώ και τους δύο και το έχετε πει κι εσείς. Σήμερα είμαστε μια χώρα χωρίς λύκειο. Να το δεχτούμε αυτό. Για την τρίτη λυκείου να μην μιλήσουμε καλύτερα. Λοιπόν, είναι ένα σύστημα που κοστίζει άπειρα λεφτά, 1 δισεκατομμύριο το χρόνο για να ετοιμαστούν τα παιδιά να δώσουν εξετάσεις. Ένα σύστημα αδιάβλητο μεν, αλλά καθόλου αξιόπιστο. Ένα σύστημα που έχει υπονομεύσει το λύκειο. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτή η αλυσίδα. Και έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα σε αυτό. Πάρα πολύ συγκεκριμένο. Θα είναι τέλειο, αλίμονο, προφανώς και δεν θα είναι. Θέλει βελτιώσεις και μια δημόσια συζήτηση βεβαίως. Αλλά βλέπετε ότι πάρα πολλοί και στα αριστερά μας, όχι μόνο εκεί, δεν θέλουν να αγγίξουν κάτι, γιατί πραγματικά έχουν ένα φόβο, αν θέλετε, και ιδεολογικό.
0: Πάντως να δεχτούμε ότι αυτό το ζήτημα θέλει κοινωνική συνένεση πέραν των υπολείπων. Ότι είναι μια πρόταση διαφορετική. Κάθε περίπτωση όμως για να έρθει στο τραπέζι ως πολιτική απόφαση χρειάζεται και συζήτηση αλλά και συνένεση. Πέρα και πάνω από
2: έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Μια στιγμή πάντως, κύριε Γαβρόνη.
0: Είναι ο Δημήτρης Στούμπος.
1: Επειδή έχετε και μεγάλη διαδρομή και ως καθηγητής πανεπιστημίου αλλά και ως πρώην υπουργός παιδείας, λέω λοιπόν, το πάτε καλά σε σχέση με το ζήτημα το συγκεκριμένο, αλλά επειδή το ξεκινήσατε με το θέμα της ανάπτυξης, εγώ θα το επαναφέρω στο κεντρικό. Εμένα μου έκανε εντύπωση, εγώ δέχομαι ότι ο κύριος Τσίπρας σε αυτή την ομιλία ήταν ένας διαφορετικός Τσίπρας από το πολύ μακρύ παρελθόν. Έχουν αλλάξει εποχές, οι απαιτήσεις και οι στοχεύσεις, το καταλαβαίνω. Μου έκανε εντύπωση όμως ότι δεν περιέγραψε στόχους ανάπτυξης, αλλά τρόπο ανάπτυξης. Έχει σημασία και αυτό. Γιατί ακούω μια κριτική από στελέχη σας που λένε ότι το 19 είχαμε 2% ανάπτυξη. Τι έκανε ο Μητσοτάκης, 2% ανάπτυξη. Αυτό είναι μια προχειρότητα, νομίζω.
2: Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Και χαίρομαι όχι επειδή διατυπώθηκε με τον τρόπο που διατυπώθηκε, αλλά για να ξεκαθαρίσουμε τη διαφορά ανάμεσα σε μία λογική ανάπτυξη και τους στόχους αυτής της ανάπτυξης, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δηλαδή οι στόχοι πράγματι είναι 1, 2, 3, να μπορεί η πίτα να μεγαλώσει, η πίτα να μοιραστεί δίκαια ώστε να ζήσουμε όλοι καλύτερα. Αυτό τώρα πρέπει να δούμε αν τα μέτρα που προτείνονται είναι μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν μια τέτοια πορεία. Και νομίζουμε ότι είναι μέτρα που εξασφαλίζουν μια τέτοια πορεία. Διότι αν τυχόν μπορέσεις να αντιστασσεύσεις την ακρίβεια, η οποία δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο, απορρέει από συγκεκριμένες δομές της οικονομίας. Αν μπορέσεις να έχεις μια επιθεώρηση εργασίας που να λειτουργεί πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργεί σήμερα. Αν μπορέσεις τα παιδιά και οι γονείς να μην έχουν το άγχος ότι στέλνουν στη δημόσια εκπαίδευση τα παιδιά τους, τα οποία σε τελική ανάλυση πρέπει να πληρώνεις πάρα πολύ για να πηγαίνουν στη λεγόμενη δωρεά.
0: Τώρα όμως δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, χωρά στο πρόγραμμά σας και η ιδιωτική εκπαίδευση, η ανοχή εν πάση περιπτώσει ή και η υποστήριξη μιας εναλλακτικής εκπαίδευσης, η ιδιωτική εκπαίδευση και στο λύκειο και στο γυμνάσιο αλλά και στο πανεπιστήμιο, γιατί προφανώς σε σχέση με το παρελθόν είναι πιο διαφορετικές οι προσεγγίσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο κόμμα σας.
2: Θα σας πω, κύριε Μουρούτη, εμείς αυτό που μας ενδιαφέρει αποκλειστικά είναι η πορεία των δημόσιων θεσμών υγείας και εκπαίδευσης. Τώρα, ότι στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, δίπλα στο δημόσιο υπάρχει και η λειτουργία των ιδιωτικών, το ίδιο είναι και στην υγεία, το ίδιο είναι και στην εκπαίδευση κτλ. Εμείς εκεί λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ρυθμίσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ένα πράγμα το οποίο βγήκε τις προάλλες και δεν ξέρω, θα το είδατε προφανώς και εσείς, είναι ότι έχουν αυξηθεί εκθετικά τα παιδιά που οι γονείς δεν τα στέλνουν στο σχολείο, αλλά έχουν τη δυνατότητα στο σπίτι να κάνουν ιδιαίτερα. Και αυτό είναι αυτή η κατηγορία είναι οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους τυπικά στα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό δεν επιτρέπεται. Βεβαίως υπάρχουν παιδιά που πρέπει να είναι μόνο στο σπίτι για πολλούς λόγους. Αλλά το να υπάρχουν τέτοιες αυθαιρεσίες, το να υπάρχει μια ιδιωτική υγεία η οποία απορροφά ένα τεράστιο ποσοστό, το ξέρετε, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, δαπάνες των νοικοκυριών, αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, όχι κλείνοντας το ιδιωτικό, αλλά ενισχύοντας το δημόσιο.
1: Ωραία, έχετε έμφαση στο δημόσιο, αλλά καταλαβαίνετε και νομίζω εκείνη η μετακίνηση, εγώ λέω σε πιο ρεαλισμό, ότι πρέπει να υπάρχει θεσμική και ελεγχόμενη και με διαφάνεια με το ιδιωτικό, είτε στο σχολείο, είτε στην υγεία ή οτιδήποτε. Άλλωστε, αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν αλλάζει. Δεν ξέρω τώρα, η σύνθεση του κοκτέιλ είναι άλλο ζήτημα, αλλά θα ήθελα να πω κάτι επειδή είπατε για τα σπίτια. Τώρα, πώς συμβαδίζει με μια προσεκτική προσπάθεια για την ανάπτυξη, μια στόχευση που αναφέρεται αριθμητικά, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, με 50.000 σπίτια σε 4 χρόνια.
0: Αυτές
1: δεν είναι υπερβολές.
0: Και με αδυναμίες.
1: Νομίζω ότι αν δεν είχε αναφερθεί σε αριθμό, αλλά έλεγε απλά θα φτιάξουμε έναν οργανισμό, στη λογική που περιγράφετε εσείς τώρα και ως γενικός συντονιστής, αλλά θα προσπαθήσουμε για έναν συγκεκριμένο αριθμό. Το 50.000 τώρα μου θυμίζει λίγο σύνθημα, να μην το πω διαφορετικά.
0: Και επιτρέψτε μου, με αδυναμίες στην ανάπτυξη της πρότασης αυτής, διότι και σε επίπεδο χρηματοδότησης αλλά και σε επίπεδο εξέλιξης πρότασης, άκουσα για παράδειγμα εχθές να μην μιλάμε για κατασκευή κατοικιών, αλλά για αξιοποίηση ή μετεξέλιξη, ας πούμε, κάποιων σπιτιών που ήδη κατέχει το.
1: Κάποιων κτίριων που ήδη κατέχει το. Είπε για χτίσιμο ο κύριος Τσίπρας.
0: Είπε
1: για χτίσιμο.
2: Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το 50.000 δεν είναι ότι θα γίνει αύριο.
1: Σε 4 χρόνια. Σε 4 χρόνια. Κύριε Γαβρόγλου, τώρα είστε έμπειρος άνθρωπος. Να μην πω ότι είστε και Κωνσταντινοπολίτης, μου το επιτρέπετε αυτό, αλλά έχετε μεγάλη διαδρομή και εμπειρία σε όλα. Είμαι και συνοδοιπόροι με μία έννοια ευρεία, θα έλεγα, γιατί δεν κρύβομαι. Λοιπόν,
2: και ευρεία και εντυχθενή.
1: Σωστά.
2: Προφανώς. Και το Κωνσταντινούπολη το παίρνω και ως κοπλιμέντο.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Θετικό στοιχείο. Τώρα, κοιτάξτε. 50.000 σπίτια, το χτίσιμο από το μηδέν 50.000 σπιτιών, δεν είναι ένα πράγμα που μπορεί να γίνει αύριο. Είναι προφανές. Εντάξει, εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες, στους φοιτητές, στους εκπαιδευτικούς, στους αγροτικούς γιατρούς, τα σπίτια αυτά, πολλά από τα οποία είναι κλειστά και με ελάχιστα έξοδα μπορούν να ανοίξουν. Είναι μια λογική σε αυτό. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν αν η ενεργοποίηση 50.000, τα οποία θα υπάρχουν και σπίτια που θα κατασκευαστούν, αν αυτό είναι ένα κοινωνικό μέτρο που επιτρέπει νέα ζευγάρια, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, φοιτητές και πάρα πολλούς άλλους να μπορέσουν να αρχίσουν να πηγαίνουν όχι πίσω στην επαρχία, αλλά να μείνουν στην επαρχία.
0: Ωραία, τα σπίτια αυτά θα αφορούν την επαρχία, γιατί εγώ δεν το έχω καταλάβει. Θα αφορούν την επαρχία ή την τα αστικά κέντρα, Αθήνα και
2: Θεσσαλονίκη. Θα αφορούν όλη την Ελλάδα. Αλλά ξέρετε, αν πάτε, ας πούμε, στις τουριστικές περιοχές, ξέρετε, και εσείς πάνε οι φοιτητές, πάνε οι εκπαιδευτικοί.
0: Δεν υπάρχει διαθέσιμη.
2: Τους διώχνουν αρχές Μαΐου. Αν πάτε τώρα στη Φλόρινα, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν πάρα πολλά σπίτια που είναι κλειστά. Πάρα πολλά σπίτια, τα οποία σε μία συνεννόηση με τους ιδιοκτήτες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Όχι να κρατικοποιηθούν προφανώς, να αξιοποιηθούν από τους ίδιους μέσα σε μία λογική μετεγκατάσταση, ενίσχυση, ας πούμε, αυτών των πόλεων κτλ. Αυτή νομίζω είναι η λογική.
1: Ωραία, κύριε Γαβρόγλου, εγώ θα το συνεχίσω και θα φύγω και από το θέμα της παιδείας, γιατί με ωραίο τρόπο οφείλω να πω και πολλή ευληγησία διορθώνεται και εξηγείται. Λέω το εξής τώρα. Μου κάνει εντύπωση ότι, λέω, για τα πανεπιστήμια, ένα τεράστιο πεδίο που έχει αφήσει κενό και τρέχει τώρα η κυβέρνηση είναι το θέμα των φοιτητικών εστιών. Το ότι δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας αυτό μου έκανε εντύπωση, έστω σαν κριτική. Αλλά το αφήνω αυτό, απλά το κλείνω. Και λέω κάτι παρακάτω, επειδή είπαμε πριν ότι έχετε μια μεγάλη εμπειρία και πολλαπλή εννοώ και διεθνώς. Λέω το εξής. Είναι δυνατόν, λέω, σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο το θέμα της εθνικής άμυνας, που είναι άμυνα, ασφάλεια και οικονομία ταυτόχρονα, να μην αναφέρεται? Παρότι τώρα, εντάξει, έχετε δίκιο ότι ένα πρόγραμμα μπορεί να βρω και εγώ και εσείς, τι δεν είπε ο Στούμπος, τι δεν είπε ο Γαβρόγλου κλπ. Αλλά τώρα με συγχωρείτε, στη συγκυρία που είμαστε με την Ευρώπη που αντιμετωπίζει την επιθετικότητα, την πολεμοχαρή του νεοτσάρου Πούτιν, του γείτονα νεοσουλτάνου και άλλα πολλά, δεν γίνεται. Πρέπει να υποθούν περισσότερα πράγματα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Συμφωνούμε.
2: Ωραία, βέβαια, συμφωνούμε και θα σας πω την άποψή μου. Μία μικρή παρένθεση για τις εστίες. Κοιτάξτε, και εγώ προσωπικά έχουμε μπλεχτεί στο θέμα των εστίων. Για να γίνει μια εστία κάτω από ιδανικές συνθήκες θέλει 10 χρόνια.
1: Καλά, τώρα δεν μιλάμε για ιδανικές συνθήκες.
0: Εντάξει, αλλά με την προηγούμενη ιδιότητα, Με την προηγούμενη ιδιότητα όμως του Προέδρου της Ελλάς, του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ευνόησε και την, αν θέλετε, τον καθαρισμό των εστιών από κάθε λογής καταληψία, την απόδοσή τους και πάλι στην κοινωνία κτλ. Όταν γινόταν οποιαδήποτε προσπάθεια, πάντα ήταν αρνητικό το κόμμα του το προηγούμενο.
2: Ωραία. Λοιπόν, τώρα συζητάμε για την Ελλάς και συζητάμε για ένα σεβασμό όλων μας για το δημόσιο. Και το δημόσιο είναι και τα κτίρια του, οι υποδομές του.
0: Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό από εσάς, κύριε Γαβρόγλου, και είναι πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό ότι αυτή η νέα προσέγγιση του δημόσιου χώρου και της δημόσιας περιουσίας είναι ξεκάθαρη και με αποφασιστικό τρόπο
2: έχει ληφθεί από το δημόσιο. Το δημόσιο κάθε φορά επαναπροσδιορίζεται. Και επαναπροσδιορίζεται ανάλογα και με ορισμένους συσχετισμούς δυνάμεων. Να σας θυμίσω τι έγινε στα Χανιά με το μέρος που θέλανε να το κάνουν ξενοδοχείο και τελικά λόγω της παρέμβασης τοπικών ομάδων, με τα θετικά και αρνητικά, αλλά της παρέμβασης ομάδων πολιτών, απετράπη αυτό. Τώρα, υπάρχουν πράγματα που, για τα οποία πρέπει και εμείς να μην δείχνουμε καμία ανοχή. Λέω λοιπόν ότι η υπεράσπιση του δημοσίου και της δημόσιας περιουσίας που ανήκει σε όλους μας, από τα πεζοδρόμια που παρκάρουν μηχανάκια και δεν αφήνουν τις μητέρες με τα καροτσάκια να περάσουν, μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Τώρα, για το θέμα των εστιών, να σας πω το εξής. Η τελευταία υπογραφή που είχα βάλει όσο ήμουν στο Υπουργείο Παιδείας τις πρώτες μέρες του Ιουλίου ήταν για 3.000 κλίνες στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο. 2.000 στο Ρέθυμνο, 1.000 στο Ηράκλειο. Ήταν μια συνεργασία δημοσίου με ιδιωτικό. Το ΣΔΙ. Το πιστεύετε ότι μόλις τώρα υπάρχει το θεμέλιο, έριξαν το θεμέλιο. Διότι προσφυγές, διότι το ένα, διότι το δημόσιο λογιστικό. Άρα το θέμα των εστιών πρέπει να γίνεται, αλλά είναι ένα πράγμα που δεν θα λύσει το πρόβλημα το που μένουν οι φοιτητές. Εκείνο που θα το λύσει είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγμάτων.
0: Επειδή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας και επειδή ήδη έχουμε υπερβεί τον χρόνο, είναι ανοιχτή η πρόσκληση να έρθετε όποτε
2: εσείς επιθυμείτε
0: στο στούντιο. Εγώ θέλω απλώς να κλείσουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Επειδή γύρω από το πρόγραμμά σας έγινε πολλή συζήτηση από τα άλλα κόμματα, κρατάω κυρίως τη διαπίστωση του ΠΑΣΟΚ ότι το 80% του προγράμματός του έχει εκφωνηθεί, έχει κλαπεί, έχει υπεξαιρεθεί από την Ελλάς. Δεν κρατάω την πολιτική κατηγορία, κρατάω την σύμπτωση των δύο προγραμμάτων σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ. Θα μπορούσε αυτή η σύμπτωση, αν βγάλουμε την πολιτική κριτική, να αποτελέσει και αφορμή συνεργασίας είτε προεκλογικής είτε μετεκλογικής με το χώρο του ΠΑΣΟΚ?
2: Τώρα, σε ένα θέμα, εσείς το πήγατε πιο κωνσταντινουπολιστικά, αρχίσατε από το 80%.
0: Μα τα προγράμματα είναι οι βάσεις των συμπτώσεων, δεν είναι οι προσωπικοί ανταγωνισμοί.
2: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ τώρα, εντάξει, αυτό θα μου επιτρέψει με κάθε σεβασμό και πραγματικά φιλικότητα να πω ότι είναι λίγο παιδικό, μου έκλεψε στα παιχνίδια. Δηλαδή, δείτε τα προγράμματα όλων, δεν λένε όλοι ενίσχυση του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όλοι το λένε. Δεν λένε όλοι ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, όλοι το λένε. Η διαφορά δεν είναι τι λες ως επικεφαλίδα, είναι πώς εντάσσεται σε ένα σύνολο προγραμματισμού. Γι' αυτό νομίζω η αντιπαράθεση πρέπει να είναι στο σύνολο του προγραμματισμού και βεβαίως όχι στην αριθμητική που έκαναν στο Μαξίμου που... Τι να σας πω, αν το έκανε κάποιο παιδάκι ή ανιψάκι σας του δημοτικού της πολλαπλασιασμού σας.
0: Θα κρυθεί πάντα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο και χαίρομαι πολύ που το πηγαίνετε, γιατί είναι νέο ήθος αυτό στην πολιτική να πηγαίνει βέβαια ένα κόμμα που θέλει να κυβερνήσει το πρόγραμμά του προκειμένου να κρυθεί. Αλλά σε περίπτωση που δεν σας συμφέρει η κρίση, να το αποδεχτείτε ως κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, δεν το λέω σε εσάς, μόνο και στη Νέα Δημοκρατία και σε οποιοδήποτε.
2: Εγώ να σας πω κάτι ακόμη πιο, ένα βήμα πιο μπροστά. Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, η λειτουργία του αρχίζει 1η Νοεμβρίου. Εμείς είπαμε θα πάμε σίγουρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, αλλά τώρα ας εμπλακούν οι οικονομολόγοι των κομμάτων και ας δημοσιοποιήσουν τους υπολογισμούς τους. Καταλαβαίνετε, μάλιστα, είναι ανοιχτό σε όλους, δεν είναι μόνο στο Δημοσιονομικό. Πόσο μάλλον ότι είναι στο δημοσιονομικό.
0: Με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Καβρόγλου. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και παραγωγική συζήτηση.
1: Είναι προφανές ότι θα επανέλθουμε στην παρατεταμένη προεκλογική χρονιά και για την ουσία και για τα
0: θέματα. Και η πρόσκληση είναι πάντα ανοιχτή εδώ στο στούντιο να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα, κυρίως για αυτά που μας ενώνουν και για το του μέλλοντος και όχι για αυτά που διαφωνούμε.
2: Και σας ευχαριστώ πολύ και για το ήθος των ερωτήσεων στις μέρες μας και αυτό παίζει ρόλο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, καλές προσπάθειες.
2: Να είστε καλά.
0: Κύριος Κώστας Γαβρόγλου, ευχαριστούμε πολύ. Επικεφαλής των τομέων του ΣΥΡΙΖΑ, καθηγητής και πρώην υπουργός διαφημίσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
5: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. 1 και 2 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 7 και 8 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρη, με τον...
1: Πριν χαιρετήσω,
0: ναι,
1: μία προτροπή ως πολίτης.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρα πολλοί κόσμος να ακούσει και την ομιλία του Πρωθυπουργού. Έχει μία ευκαιρία. Να μην περιμένει, θα πούμε, μη δημοσιογράφη, να τον ακούσει. Είναι ένα θέμα. Όλους λοιπόν.
0: Πάρα πολλά μηνύματα έχουμε.
1: Κλπ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα, δεν θα προλάβουμε να τα διαβάσουμε. Ο κύριος Διονύσης λέει γιατί προωθείται ένα μη κοινοβουλευτικό κόμμα. Προφανώς γιατί ενδιαφέρει η άποψή του πολλούς από εσάς και πολλούς από εμάς και εμάς προφανώς. Κάποιος μπορεί να μην θέλετε να την ακούτε. Εμείς επιδιώκουμε να φιλοξενούμε όλες τις απόψεις.
1: Και η δημοκρατία δεν έχει μπλοκάζ. Η δημοκρατία έχει πολυχρωμία.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά ο καθένας κρίνεται, όχι αυτά που λέει, κυρίως για αυτά που πράττει και την υποκρισία ή την ευθύτητα και τα αποτελέσματα.
0: Εγώ θα σας χαιρετήσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον όμως την... Θέλω να σας πω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο.
1: Που είναι έντονα πολιτικό, αλλά να σας ακούσουμε, είπαμε, και Πρωθυπουργό και σχόλια και συζητήσεις.
0: Ευχόμαστε κάθε ένας από εσάς να ακούσει αυτό που θέλει από τα χείλη του Πρωθυπουργού και εν τέλει να πάρει αυτό που θέλει από τα χείλη του Πρωθυπουργού, γιατί αυτός έχει και το πορτοφόλι και το ταμείο. Να είσαστε τη Δευτέρα χαρούμενοι όλοι.
1: Αντικριστές μελέτες, επανέρχομαι.
0: Την καλημέρα μας, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματ?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματ?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
7: Η συγκλονιστική μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
8: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.
9: Όταν τα σχολικά είναι μούρθα, η ώρα είναι 12.
10: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερεό.
11: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
12: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382 022 956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος lab, κάθετος luxury, κάθετος cosmetics.
13: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
14: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
13: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
14: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
16: Πέλα FM

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Πέλα FM

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλά.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Πέλα FM.
1: Θα σας στεναχωρήσω. Και είναι αστείοι μερικές φορές οι λόγοι για τους οποίους ταλαιπωρούνται τόσες εκατοντάδες οδηγών, πολλές φορές και χιλιάδες οδηγών. Μια τέτοια περίπτωση έχουμε την τελευταία σχεδόν μία ώρα στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Πήγαινε ένα βαρύ όχημα προς τον Πειραιά, προς το λιμάνι του Πειραιά. Δεν τα υπολόγισε καλά τα πράγματα, δεν χωράει κάτω από μια γέφυρα και δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα από πίσω του. Η αστυνομία συνέδραμε, το απομάκρυνε από ό,τι έμαθα, αλλά και πάλι από εδώ, από τον Sky προς το λιμάνι. Όλοι πηγαίνουν σημειωτών. Η Πειραιός ήταν καλή εναλλακτική, την δώσαμε σε προηγούμενες συνδέσεις μας. Πλέον δεν είναι τόσο καλή. Καλύτερη από την παραλιακή η Πειραιός, αλλά όχι τόσο καλή. Στην άνοδο της Κηφισού, λόγω άλλου τροχαίου συμβάντος, από τα Κτέλ προς τη γέφυρα Χαρνών, έχουμε προβλήματα. Αλλά δεν είναι ισχυρό, πολύ ισχυρό το μποτιλιάρισμα, είναι αραιό. Στην Αττική Οδό, επίσης, που είχαμε μια κινητοποίηση και ένα τροχαίο ατύχημα, στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, θα συναντήσετε προβλήματα μετά τον κόμβο Κηφισίας, πλησιάζοντας σιγά σιγά προς τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Και κλείνουμε με την Αθηνών Κορίνθου. Και προς τα έξω έχει κίνηση, αλλά το πολύ 10 λεπτά, 15, δεν είναι κάτι το τρομερό. Και προς τα μέσα όμως έχει προβλήματα, πλησιάζοντας την Ακαδημία Πλάτωνος. Έχω μάθει για ένα τροχαίο που έχει γίνει κοντά στο Παλατάκι, πηγαίνοντας προς την Κόρινθο, δεν το έχω επιβεβαιώσει.
7: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Θα δούμε και αυτό το τροχαίο μετά. Θα έχουμε νεότερες πληροφορίες. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση στους δρόμους μεσημέρι Παρασκευής. Εμείς θα δούμε, κυρίες και κύριοι, τα της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν μάλιστα και πληροφορίες από τον Νίκο Φιλιππίδη. Έχουν βγει κάποια σενάρια παροχών που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας. Έχει το ρεπορτάζ ο Νίκος. Όμως. Πρώτα θα πάμε στο Λονδίνο και τις νέες κινήσεις του Βρετανικού Μουσείου που φαίνεται να δανείζει τα κλεμμένα γλυπτά του Παρθενώνα για εκθέσεις που γίνονται σε άλλες χώρες. Και όχι μόνο αυτό, το μουσείο στο οποίο δίνει τα κλεμμένα γλυπτά, το Βρετανικό Μουσείο, ζητά από εμάς να τους δανείσουμε και τα δικά μας. Με λίγα λόγια, να ενωθούν τα κλεμμένα των Βρετανών με τα δικά μας κάπου αλλού. Όχι στον τόπο τους στην Ελλάδα, αλλά κάπου αλλού. Ο Γιάννης Χαλιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Το Βρετανικό Μουσείο συμφώνησε να δανείσει δύο φράγματα από τα γλυπτά του Παρθενώνα σε μουσείο της Φραγκφούρτης προκειμένου να παρουσιαστούν σε μια έκθεση αφιερωμένη στον γλυπτό διάκοσμο των αετωμάτων του Παρθενώνα. Η έκθεση θα εγκαινιαστεί στις 18 Νοεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 25 Ιουλίου του 2027. Να σας πω ότι σε ανακοίνωσή του το Γερμανικό Μουσείο επιβεβαιώνει ότι έχει συγκεντρώσει δάνεια υψηλού επίπεδου, μεταξύ άλλων και από το Βρετανικό Μουσείο εδώ στο Λονδίνο, κάνοντας λόγο για επιλεγμένα εκθέματα από τη συλλογή του Ιδρύματος, χωρίς όμως να αναφέρει ποια ακριβώς θα είναι αυτά. Έχουμε προσπαθήσει, Σπύρο, να επικοινωνήσουμε με το Βρετανικό Μουσείο για να του ζητήσουμε να τοποθετηθεί επί του ζητήματος. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουμε καταφέρει να πάρουμε κάποια απάντηση. Και όπως είπες και εσύ, αξίζει να σημειώσουμε ότι ο αρχικός σχεδιασμός του Γερμανικού Μουσείου προέβλεπε και την παρουσία θραυσμάτων από την Αθήνα, ένα αίτημα που όμως δεν έγινε δεκτό από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και να σας πω κλείνοντας ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που το Βρετανικό Μουσείο προχωράει στον δανεισμό σε άλλη χώρα μέρους των γλυπτών, με την πρώτη να λαμβάνει χώρα το 2014 όταν μεταφέρθηκε το άγαλμα του Θεού Ηλισσού σε Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ήταν στο Άξιον.
0: Το ηχηρό όχι που έδωσε η Ελλάδα το έδωσε για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα δίνουμε ένα μήνυμα ότι αυτά δεν μπορούν να υπάρχουν ανεξάρτητα, μεμονωμένα. Δεν μπορούν να σταθούν μόνα τους. Είναι αρχιτεκτονικά μέλη ενός όλου και δεν μπορούμε να εστιάσουμε μόνο στην αισθητική τους πλευρά. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε σε μια έκθεση με το Βρετανικό Μουσείο, διότι είναι σαν να αναγνωρίζουμε ότι καλώς θα δανείσει από τη στιγμή που λέμε ότι εμείς δεν δεχόμαστε την κυριότητά τους στα συγκεκριμένα μάρμαρα.
7: Και αλλάζουμε θέμα. Η σημερινή ημέρα είναι ο προθάλαμος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για την παρουσία του Πρωθυπουργού, την ομιλία του, τις εξαγγελίες, ανακοινώσεις που θα κάνει, βεβαίως στο πεδίο της οικονομίας. Εκεί παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για όλους μας. Το Σάββατο αύριο η ομιλία, την Κυριακή η συνέντευξη τύπου. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Φιλιππίδη. Έχει πολλές πληροφορίες της τελευταίας στιγμής για το τι μπορεί να περιλαμβάνουν αυτές οι εξαγγελίες, αν και κάποια πράγματα φαντάζομαι ότι κρατώνται επτασφράγη στο μυστικό. Γεια σου, Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου, Σπύρο, καλό μεσημέρι. Ακριβώς, νομίζω ότι κάποια πράγματα θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε αύριο το βράδυ.
7: Ναι, είναι και το στοιχείο της έκπληξης.
6: Ακριβώς. Αλλά νομίζω ότι έχει σχηματοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το ύψος του, παραλαμβάνω, θα είναι πάνω από 2,5 δις, στην περιοχή του 2,6, 2,7, 2,8, κάπου εκεί θα είναι. Συμπεριλαμβανομένως και των μέτρων για την ενέργεια. Μιλάω για επενδύσεις στην ενέργεια, παραλαμβάνω, όχι παρεμβάσεις στην τιμή, γιατί έχουμε και τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Από εκεί και πέρα διαρθρώνεται, θα έλεγα, με στοχευμένα μέτρα φοροελαφρύνσεων σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα τους αγρότες, τους τρίτεκνους, αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων με μείωση περίπου του 1/3 του τεκμηρίου θα φύγει από τις πλάτες των συγκεκριμένων φορολογουμένων, φτάνει να αποδεικνύουν τη συνέπειά τους στις πληρωμές. Περιλαμβάνει και άλλα μέτρα για τις επιχειρήσεις, όπως θέματα που έχουν να κάνουν με το τέλος επιτιδεύματος, με την
7: προκαταβολή φόρου.
6: Θα έχει μέσα, θα είναι μέσα, ναι.
7: Άρα δεν έχει αφήσει η κοινωνική επαγγελματική ομάδα έξω από το πακέτο της ΔΕΘ, ακόμα και το δημόσιο.
6: Ακόμα και το δημόσιο, λένε δικές μου πληροφορίες. Αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Λένε ότι πληροφορίες μου κάνουν λόγο ότι υπάρχει μια σκέψη για ένα επίδομα. Και υπήρχε μια σκέψη και φαίνεται ότι μάλλον είναι μέσα στο πακέτο για ένα επίδομα μόνιμο στους δημοσίους υπαλλήλους.
7: Αλλά στο κομμάτι της έκπληξης, τώρα καταλαβαίνεις. Ανεβάζεις τον πύχη για τον Πρωθυπουργό με αυτά,
6: ναι,
7: που
6: λες. Είχε ανέβει υπερβολικά, θα έλεγα. Θα έλεγα ότι μάλλον έχει προσγειωθεί σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα τις τελευταίες ημέρες. Σου θυμίζω ότι οι αναφορές κάνουν λόγο για φοροελαφρύνσεις σε οικογένειες. Δεν είναι για όλες τις οικογένειες, είναι για τις τρίτεκνες. Οι αναφορές γινόντουσαν για μείωση στο φόρο των επιχειρήσεων. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, το οποίο και στοιχίζει και δεν νομίζω ότι είναι στις άμεσες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Αντίθετα, είναι άλλα μέτρα που έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, με ευθυνή χρηματοδότηση, με τα υπόλοιπα δανειακά του Ταμείου Ανάκαμψης, χαμηλό το καδάνια, σχεδόν με μηδενικό ή πολύ χαμηλό επιτόκιο. Για τους συνταξιούχους μεγάλο μέρος, με ενίσχυση του επιδόματος Νοεμβρίου, σημαντική. Θα έλεγα λίγο κάτω από το διπλάσιο, θα φτάσει από τα 250 που ήταν μέχρι πέρσι. Θα δούνε αύξηση περίπου 3% για να καλυφθούν και οι περσινές οι απώλειες του 26 στις αυξήσεις τους για όλους πλέον, γιατί έχει καταργηθεί και η προσωπική διαφορά. Θα δούνε κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης, σταδιακή μάλλον, για 1 ή 2 χρόνια, αλλά όλα αυτά θα οδηγήσουν σε βελτιώσεις στις συντάξιμες αποδοχές, στις συντάξεις που καταβάλλονται στους συγκεκριμένους δικαιούχους. Γενικώς υπάρχουν αρκετά μέτρα που πιάνουν και ομάδες επαγγελματικές, όπως τους αγρότες, όπως τους οδηγούς ταξί, και μέτρο για το τεκμήριο το πιθανότερο να υπάρχει, για τους αγρότες μάλλον φοροελάφρυνση προετοιμάζεται, και μένει να δούμε τι άλλο μπορεί να συμπεριλαμβάνει, δεδομένου ότι μας λείπει ένα ακόμα πιο μεγάλο μέτρο για να κλείσουμε, νομίζω. Αυτή είναι η δικιά μου η αίσθηση.
7: Μέτρο που δεν έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Δεν είναι μέσα σε αυτά που μας είπες μέχρι τώρα, έτσι.
6: Ακριβώς.
7: Κατάλαβα. Οπότε να δούμε και τι θα γίνει. Θέλω, Νίκο, να κάνουμε τη συνεννόηση στον αέρα. Ξέρω ότι ταξιδεύεις για Θεσσαλονίκη από κοντά, ναι, στην Διεθνή Έκθεση κτλ. Έχεις χρόνο, γιατί σε πετύχαμε, νομίζω, την ώρα της επιβίβασης. Νομίζω ότι...
6: Όχι, μπορώ ακόμα.
7: Ωραία.
6: Από εδώ πέρα είναι σε εξέλιξη. Θα με πάρουν μαζί τους, από ό,τι βλέπω.
7: Ωραία. Θέλω πάντοτε να βάζουμε και τα θέματα της καθημερινότητας στις συζητήσεις που έχουμε. Κυρία Μαρία Ζάγκα, για να βλέπουμε και τι γίνεται με το πετρέλαιο. Είναι πρόεδρος των Βενζινοπόλων Αττικής, ήταν στο Open.
9: Την Τετάρτη παραλαβή το πετρέλαιο 1,95,9 θα ήταν συν 5 λεπτά σήμερα αν αγόραζε. Η αμόλυβδη, το σημερινό τιμολόγιο, αλλά 3 cents, 2,059.
7: Εκεί, σε αυτό το μέτωπο, η μάχη πώς πάει, Νίκο?
6: Δεν πάει καλά. Τώρα η μέση τιμή χώρας είναι στο 2,066 και πλέον το 2,10 είναι, ναι, και ο κανόνας στα πρατήρια της Αττικής για την αμόλυβδη, όπου εκεί καταγράφει τη μεγαλύτερη άνοδο τελευταίων ημερών. Ανεβαίνει προφανώς και το diesel. Το diesel είναι στο 2,02, αλλά όχι με την ίδια ταχύτητα που ανεβαίνει τις τελευταίες μέρες η αμόλυβδη. Υπάρχει θέμα μεγάλο, δεδομένου ότι φαίνεται ότι αυτή η τάση θα στηθεί, ναι, και για τις πρώτες μέρες της επόμενης εβδομάδας. Αρχίζουν και δημιουργούνται συνθήκες και επίπεδα. Βλέπεις τώρα σε κεντρικό πρατήριο της Αθήνας, σε κεντρικό δρόμο, τώρα όπως ερχόμουν εδώ, κοιτούσα 2,15 όπως ερχόμουν στο αεροδρόμιο. 2,15 η αμόλυβδη, απλή. Μπαίνουμε σε μια συνθήκη η οποία είναι αρκετά ζωρική. Ναι.
7: Θα ανακοινώσει κάτι γι' αυτό ο Πρωθυπουργός?
6: Έχουν πει όχι. Και πρέπει να σου πω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτού του είδους οι επιδοτήσεις δεν τις βλέπουν μεγάλο μάτι. Γι' αυτό και η ρήτρα που ενεργοποίησαν δεν είχε επιδοτήσεις. Είχε μόνο επενδύσεις ενεργειακές. Αυτό νομίζω το αφήνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, γιατί όλες βρίσκονται στο ίδιο πρόβλημα και βράζουν στο ίδιο καζάνι. Το έχουν αναποθέσει σε ευρωπαϊκά μέτρα. Δηλαδή, ωραία, μέτρα τα οποία συντεταγμένα θα βγουν και θα πούνε, πάμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε με το τάδε, με το βενζίνη ή με το πετρέλαιο. Το πρόβλημα είναι ότι οξύνεται μέρα με τη μέρα και σε λίγο θα κοιτάνε τον πληθωρισμό και θα λένε γιατί δεν πήρανε μέτρα. Γιατί ναι, η κατάσταση τώρα, τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου, είναι άγρια. Είναι μάλλον η χειρότερη στιγμή, όχι μάλλον, είναι σίγουρα η χειρότερη στιγμή της κρίσης από την έναρξη του πολέμου στις 27 Φεβρουαρίου και μετά.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλό ταξίδι να έχεις.
6: Ευχαριστώ.
7: Και θα τα λέμε και το Σαββατοκύριακο εδώ στον Sky. Ό,τι μαθαίνεις, ό,τι πληροφορία έχεις. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, αυτή τη στιγμή επιβιβάζεται, πετάει για Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς είμαστε ήδη στη Θεσσαλονίκη με τον ανταποκριτή μας, τον Χρήστο Νικολαίδη. Είπαμε ότι η σημερινή ημέρα είναι ουσιαστικά ο προθάλαμος, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο από Θεσσαλονίκη, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στον Πρωθυπουργό και στην ομιλία την αυριανή και στην συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Γεια σου, Χρήστο. Γεια σου. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Πράγματι, βρισκόμαστε μέσα σε αυτό το οποίο έτσι πολύ σχηματικά ονομάζουμε το τριήμερο της Θεσσαλονίκης. Ναι. Καθώς για μία ακόμη χρονιά, όπως γίνεται παραδοσιακά, κάθε Σεπτέμβριο, η αρχή της σεζόν μετά την καλοκαιρινή ραστόνη και τις ιστερινές μας διακοπές, σηματοδοτεί ουσιαστικά η έκθεση την αρχή της νέας περίοδου, της νέας χρονιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν ήδη μέσα σε αυτό το τριήμερο. Και γιατί το λέω αυτό, Σπύρο? Το λέω γιατί ήδη από νωρίς το πρωί έχουμε σε εξέλιξη μία σειρά από πολύ, από εξαιρετικά σημαντικές παράλληλες προς τη Διεθνή Έκθεση εκδηλώσεις. Έχουμε ημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια, τα οποία τρέχουν παράλληλα με την κεντρική διοργάνωση, στα οποία πολύ σημαντικοί παράγοντες αυτής της χώρας, όχι μόνο οι υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη, αλλά και οι υπεύθυνοι διαφόρων οργανισμών και υπηρεσιών, όπως επίσης και ιδιωτικών επιχειρήσεων, συζητούν μεταξύ τους και προβαίνουν σε σημαντικότατες ανακοινώσεις. Περιττό να πω ότι για μία ακόμη χρονιά όλη η κυβέρνηση βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε φυσικά στις 6 το απόγευμα τον Πρωθυπουργό, ο οποίος μισή ώρα αργότερα θα εγκαινιάσει το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου.
7: Άρα είναι δική μου παράληψη, γιατί επικεντρώθηκα στην αυριανή ομιλία και στη μεθαυριανή συνέντευξη τύπου. Ο Πρωθυπουργός θα είναι από το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, ναι.
10: Ναι, και είναι εξαιρετικά σημαντική η έλευση του Πρωθυπουργού, γιατί με αυτή την επίσκεψη έχουμε ουσιαστικά δύο εξαιρετικά σημαντικά έργα για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Το πρώτο είναι το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Θα προσπαθήσω να θυμίσω στον κόσμο που μας ακούει ότι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια μια πρότυπη αιματολογική κλινική που δουλεύει, είναι μοναδική στην Ελλάδα, που δουλεύει πάνω στην κυταρική και γονιδιακή θεραπεία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι έχει προβεί τα προηγούμενα χρόνια σε σημαντικότατες ανακαλύψεις, αλλά και θεραπείες νέου τύπου, γονιδιακές θεραπείες, που έχουν γίνει πρώτη είδηση σε παγκόσμιο επίπεδο στον ειδικό τύπο, στον ειδικό ιατρικό τύπο. Μιλάμε για ένα ερευνητικό Ινστιτούτο το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια του Εθνικού Συστήματος Υγείας και έχει προσφέρει εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού, όπως για παράδειγμα η θαλασσεμική. Ενώ υπήρχαν και πρότυπες εργασίες στη διάρκεια του κορονοϊού. Αυτή λοιπόν η αιματολογική κλινική ασφιχτιούσε μέσα στις παλιές της εγκαταστάσεις και έτσι αποφασίστηκε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Υπουργείου Υγείας, με την χρηματοδότηση βέβαια του Ταμείου Συνοχής, να χρηματοδοτηθεί ένα νέο κτίριο, το οποίο θα απελευθερώσει αυτές τις δυνάμεις. Περισσότερα κρεβάτια, περισσότεροι χώροι, περισσότερος εξοπλισμός, καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ειδικούς αυτούς επιστήμονες.
7: Και καλά έκανες και το άνοιξες το θέμα, γιατί ξέρεις, είναι από αυτά που δεν πολύ γνωρίζουμε. Καλά έκανες και το ανέφερες.
10: Ναι, δυστυχώς, Σπύρο, για να πω και εγώ τον πόνο μου, αυτά τα θέματα σε κάθε τριήμερο τα έχουμε. Δηλαδή, πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας και της προσοχής μας πάνω στο τι κάνει ο Πρωθυπουργός ή κάποιος κορυφαίος υπουργός. Και δεν βλέπουμε ότι πίσω από αυτή τη δραστηριότητα υπάρχουν εξαιρετικά σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τους πάντες.
7: Και
10: αφορούν
7: άδικο.
10: Και την υποδομή.
7: Να πω ότι έχεις άδικο, δεν μπορώ να το πω. Έτσι είναι.
10: Ακολούθως ο Πρωθυπουργός, να το πούμε και αυτό για να κλείσουμε, για να μην αφήσουμε κάτι απ' έξω από το σημερινό του πρόγραμμα, θα θεμελιώσει το βιοκλιματικό γυμναστήριο και κολυμβητήριο στο Δήμο Αμπελοκήπων, ένα επίσης σημαντικό έργο για την λεγόμενη ξεχασμένη γωνιά της πόλης, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, που όπως πασχίζει να πείσει με κάθε του κίνηση ο Πρωθυπουργός, βρίσκεται στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος. Ακολούθως θα έχουμε ουσιαστικά μία συνάντηση του Πρωθυπουργού σε διοργάνωση του κυρίου Μαρινάκη με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν τις εκδηλώσεις του τριημέρου, και βέβαια μπαίνουμε στο αυριανό πρόγραμμα, το οποίο θα έχει και το γνωστό περιεχόμενο. Θα αρχίσουμε από την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τη νέα διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης. Πρέπει να σου πω ότι εδώ το καυτό θέμα της πόλης δεν είναι άλλο από την ανάπλαση, από την κατασκευή του νέου συνεδριακού κέντρου της Θεσσαλονίκης στο σημερινό οικόπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί τουλάχιστον 10 χρόνια. Ελπίζουμε πως αύριο θα ακούσουμε τελικές ανακοινώσεις και την διαβεβαίωση ότι επιτέλους αυτό το εξαιρετικά σημαντικό έργο που θα αλλάξει το κέντρο της Θεσσαλονίκης έχει μπει σε μια τροχιά, γιατί αυτό το περιμένουμε εδώ και 10-12 χρόνια.
7: Ωραία. Χρήστο, οπότε θα νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία όλο το Σαββατοκύριακο να τα λέμε μαζί σου και με τους συναδέλφους που βεβαίως ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.
10: Καλή συνέχεια.
7: Ο Χρήστος Νικολαίδης, το περίγραμμα της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα όχι στο το περίγραμμα της επίσκεψης, αλλά θα δούμε τα απόνερα της προηγούμενης επίσκεψης. Τα απόνερα της προηγούμενης επίσκεψης εννοώ του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος ανακοίνωσε κάποια πράγματα στη Θεσσαλονίκη. Ένα από αυτά ήταν και η φορολόγηση 1% του 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων. Εκεί η συζήτηση πήρε άλλη μορφή όταν κάποια στελέχη, όπως ο κ. Παπάς που θα ακούσουμε τώρα, επιχείρησαν να εξειδικεύσουν τα μέτρα. Ανέφερε ο κ. Παπάς ότι μπορούν να ανοιχθούν και θηρίδες σε τράπεζες. Μετά το πήρε πίσω. Έχουν βγει τα στελέχη από την πλευρά των άλλων κομμάτων και έχουν ανοίξει πυρ εναντίον του κόμματος Τσίπρα για αυτές τις δηλώσεις. Ο κ. Παπάς τι είπε στο Γιώργο Μουρούτη εδώ στο Sky. Η κυρία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Αναστασίου από το Πασόκ, με γλαφυρότητα θα δείτε προσεγγίσεις για το συγκεκριμένο θέμα.
11: Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος, κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά, επενδύσει σε μετοχές,
12: εντάξει, δηλαδή,
11: όλα
12: μια αυτά. Κυρία, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι στα, από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να πει.
11: Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει.
13: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως. Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρα στα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά.

0: Άγια, από όλα αυτά.
1: Μας έφυγε ο Αντώνης ή ακόμη τον έχουμε? Ο Αντώνης Ατζολέτος. Γεια σου Αντώνη. Γιατί... Μας ακούς Αντώνη?
2: Σας ακούω.
1: Γιατί νομίζω ότι όλοι μαζί ετοιμάζεστε να φύγετε για Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω πότε θα μου φύγετε όλοι μαζί. Δηλαδή θα φύγει το αεροπλάνο και θα είστε ακόμη εσείς θα μιλάτε ακόμα στο ραδιόφωνο. Έχεις χρόνο, έτσι δεν έχεις πρόβλημα?
2: Ναι, βέβαια.
1: Το ρωτάω αυτό στον καθένα γιατί το Φιλιππίδη τον έπιασα την ώρα που ανέβαινε τις σκάλες.
2: Εγώ είμαι λίγο πριν τον έλεγχο.
1: Ωραία. Έχει γίνει τώρα, σας άκουγα και με τον Γιάννη Καντέλη στην εκπομπή σας στις 10 εδώ στο Sky. Έχει προκληθεί θόρυβος γύρω από... Επίτρεψέ μου, εξαιτίας των δηλώσεων από στελέχη του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, υπήρξαν δηλώσεις φωλές, με ασάφειες.
2: Ναι, υπήρξαν, οπότε τις έχουν πάρει αυτές από τη Νέα Δημοκρατία και έβγαλε και μια αναλυτική ανακοίνωση σήμερα ο Παύλος Παρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απαντούν από την πλευρά της Ελλάς. Βεβαίως το να μιλάς για θηρίδες δεν είναι και ότι καλύτερο και το γνωρίζουν αυτό στην Αμαλία. Γι' αυτό άλλωστε ο κύριος Παπάς χθες έβγαλε διευθυνιστική δήλωση. Σήμερα η κυρία Παπαδοπούλου, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος, ανέφερε πως αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να καταγραφούν ομόλογα καταθέσεις. Άλλο το ομόλογο, άλλο η κατάθεση, άλλο η θηρίδα. Και καθίστα, γιατί όπως άκουσε, λέει, αναφερθήκανε πολύ και σε κοσμήματα. Σαφώς από την Ελλάδα θέλουν να καθησυχάσουν τον κόσμο, γιατί όλα αυτά ξεκινούν μήνες από το 2015. Υπήρξε και η αναφορά του κυρίου Σκέρτσου σε σχέση με την περιουσία και με το εισόδημα όσον αφορά πάντα την πατριωτική εισφορά, όπου υπήρχε θετική ανακοίνωση από την Ελλάδα και επιθετική για τον κύριο Σκέρτσο, ότι έχει μπερδέψει τα δύο, ότι από την Ελλάδα μιλούσαν για την περιουσία, την ιδιωτική, και όχι για το εισόδημα, γιατί έβγαλε το έσοδο σε αυτό το μέτρο γύρω στα 145 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σύγκρουση που έχει ξεκινήσει και δύσκολα θα τελειώσει. Γιατί ακούμε τώρα όλα τα κόμματα και σήμερα ο κύριος Κυριανάκης που βγήκε το πρωί σε εμάς στο Sky, είπε ότι θα καταθέσει τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως εκεί θα κάνει και η Ελλάς, όπως βεβαίως θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ. Όλοι περιμένουν να δουν τι θα πει σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, από την αντιπολίτευση ο Πρωθυπουργός, για να βγάλουν και αυτοί τα πλακάκια τους και να αρχίζουν να υπολογίζουν.
1: Αντώνη, καλό ταξίδι να έχεις. Ευχαριστώ και το Σαββατοκύριακο το ραδιόφωνο του Sky, τηλεόραση του Sky, θα σας μεταδίδουν όλα όσα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Όπως αντιλαμβάνεστε, το βαρύ πυροβολικό του Sky πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη για αυτό το διήμερο. Θα έχετε πλούσιο ρεπορτάζ. Ο κύριος Ανδρουλάκης χθες μίλησε στο Ηράκλειο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Μίλησε για συντάξεις, μίλησε για 13ο μισθό στο δημόσιο.
3: Τώρα ΠΑΣΟΚ για το δημόσιο υπάλληλο σημαίνει σεβασμό και αξιοκρατία. Σημαίνει αποκατάσταση των αδικιών της οικονομικής κρίσης με επαναφορά του 13ου μισθού. Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
1: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Το κτήμα Παλιβού στην αρχαία Νεμαία σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο του Αγίου.

0: Γεωργητικού. Εκεί όπου το κρασί συναντά τις τέχνες, την ιστορία και τον πολιτισμό. Το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου απολαύστε ένα δίμερο γεμάτο γευσιγνωσίες, ξεναγήσεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές. Μεγάλες ημέρες της Νεμέας 2026 στο κτήμα Παλιβού. Η γιορτή του Αγιοργήτικου ξεκινά εδώ. Περισσότερες πληροφορίες στο www.palivos.gr.
1: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
2: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ας ανακαλύψουμε ξανά τον Όμηρο. Η κινηματογραφική Οδύσσια έφερε τα ομηρικά έπι στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Η Καθημερινή επιστρέφει στην πηγή, προσφέροντας την Ιλιάδα και την Οδύσσια στις εμβληματικές μεταφράσεις των Νίκου Καζαντζάκη και Ιωάννη Κακριδή. Αυτή την εβδομάδα αποκτήστε την Ιλιάδα με την Καθημερινή της Κυριακής.
4: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
5: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
6: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μια χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Mas Amor, Fena και Rita. Η θρύλη της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ένα μήνυμα σε αυστηρό τόνο έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, μάλλον μια απάντηση στον Ερντογάν μετά την προκλητική σύσταση του Τούρκου Προέδρου, αυτά που είπε στο αεροδρόμιο από το, στο αεροσκάφος επιστρέφοντας από το Κυργιστάν και αφού είχε δει τον Πούτιν, μετά την προκλητική του σύσταση του Ερντογάν για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θωρακίζονται με νέα υπερσύγχρονα όπλα. Το Ισραήλ είναι αυτό βεβαίως που πονάει την Τουρκία, δεν μπορεί να το αντέξει η Τουρκία. Την ίδια στιγμή ιδιαίτερα σημαντική είναι και η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα πρώτα, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στις κοινές δηλώσεις με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την αναφορά του δηλαδή πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι, και μετά με τον Γιώργο Παπακουσταντίνου και για αυτό, αλλά και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Αίγυπτο.
9: Θα το ξαναπώ. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
8: Αυτά ως απάντηση στις προκλητικές υποδείξεις. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μετάβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου είπα μας περιμένει. Γεια σου Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ένα ταξίδι που ο χρονισμός του έχει τον δικό του συμβολισμό. Σε κάθε περίπτωση, Σπυρό, από την Αθήνα δεν συνδέουν αυτό το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη με τη συμφωνία της Μέκας. Όμως, όπως είναι γνωστό, στη διπλωματία οι εικόνες συνήθως μιλούν πιο δυνατά από τις λέξεις. Εξού λοιπόν και η εικόνα τόσο το τετατέτ με τον Αλ-Σίσι, με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, όσο επίσης και η εικόνα μετά με την τριμερή, με τη συμμετοχή και του πρόεδρου της Κύπρου, εκπέμπουν ένα μήνυμα σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και στη συνέχιση και τη στιβαρότητα των συμμαχιών στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σαφές.
8: Που ο Σίση, διόρθωσέ με Γιώργο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα, δεν έχει δεθεί σε αυτό το άρμα της συμμαχίας της Μέκας, παρότι θα το ήθελε η Τουρκία και υπάρχουν και δημόσιες δηλώσεις από Ερντογάν και Φιντάν για την Αίγυπτο. Ο Σίση έχει κρατήσει απόσταση από αυτό το πράγμα.
10: Ναι, έριξε η Άγκυρα προς αυτή την κατεύθυνση. Με μια επίθεση γοητείας διαρκείας θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε αυτή την τουρκική τακτική. Σε κάθε περίπτωση όμως η Αθήνα δεν επιχειρεί να βάλει σε ένα κοντράστ αυτές τις κινήσεις. Είναι αυτόνομη, δεν ετεροπροσδιορίζεται η εξωτερική πολιτική, όπως έλεγε νωρίτερα στο ραδιόφωνο του Sky, η αξιόπιστη πηγή. Σε κάθε περίπτωση είναι μια συνάντηση η οποία θα έχει στο επίκεντρό της και τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας, αλλά πολύ περισσότερο τα διμερή και τριμερή ζητήματα, όπως είναι οι θαλάσσιες ζώνες, όπως είναι η Λιβύη, αλλά και άλλα ζητήματα που είναι στην αιχμή των προτεραιοτήτων.
8: Και το μοναστήρι, και Γιώργο, μπορεί.
10: Και η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ένα ανοιχτό θέμα, το οποίο καταγράψαμε στο προηγούμενο 12μηνο εξελίξεις με την ανάδειξη του νέου Πιμένα σε αυτόν τον πάρο για την Ορθοδοξία, και σε κάθε περίπτωση περιμένουμε και για αυτό το πεδίο ένα σήμα από αιγυπτιακής πλευράς, με δεδομένα τα γραφειοκρατικά προσπώματα που καταγράψαμε στο προηγούμενο διάστημα. Και τώρα, επειδή με αυτό ξεκινήσαμε, να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμησε προς την Άγκυρα και τις κόκκινες γραμμές σε ευρωπαϊκό ακροατήριο ένα μέρος της διπλωματικής προσπάθειας να αναδειχθούν οι τουρκικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο έγινε κατά τη συνάντησή του με τον Αντώνιο Κώστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος, να πούμε, ότι και από πλευράς του έστειλε ένα σήμα ότι δηλαδή η Ευρώπη θα συνεχίσει να έχει ως προτεραιότητα την προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, και αμέσως τώρα η ανταπόκριση του Μανώλη Κωστήδη.
11: Συζητήθηκαν πολλοί δηλώσεις Μητσοτάκη, γιατί ήταν η απάντηση και στον Ερντογάν αυτή, ότι δεν θα ακούσουμε κανέναν. Η Τουρκία για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα το σκεφτεί, έλεγαν δεν μας ενδιαφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, το είπε και ο Ερντογάν την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν τον ενδιαφέρει τόσο πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως τα παλαιότερα χρόνια. Ευχόμαστε ότι θα επικρατήσει η λογική. Γιατί αν δεν επικρατήσει, έρχονται δύσκολες ημέρες. Σας το λέω. Δηλαδή, έχουμε μπροστά μας δύσκολα θέματα. Το καλώδιο, τα θαλάσσια πάρκα, η εφαρμογή, πώς θα εφαρμοστούν, και μετά θα αρχίσουν τα Ισραηλινά όπλα να φτάνουν. Θεωρούμε σίγουρη την αντίδραση. Αλλά εδώ βλέπουμε και μια αποφασιστικότητα της Ελλάδος. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει πάρει 24 ραφάλ, F-16. Αυτό συζητούν φυσικά στα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα. Ότι παίρνει φρεγάτες, ότι παίρνει Ισραηλινά όπλα, κάτι ετοιμάζουμε τους Ισραηλινούς. Αυτή η λογική επικρατεί τώρα. Θα το δείτε. Δηλαδή, λένε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι μέρος αυτού του σχέδιου, ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης. Μόνιμα παίζει πια ο Μητσοτάκης, αρχίζει το προφίλ του να χαλάει στην Τουρκία. Το Ισραήλ και η Ευρώπη μέσω της Ελλάδας επιχειρούν να στριμώξουν την Τουρκία, και βεβαίως οι εικόνες Μητσοτάκη είναι τα Νιάχου. Μαζί με τα νησιά που είναι τα όπλα. Και αυτή η εικόνα θεωρείται ότι κάτι ετοιμάζει ο Μητσοτάκης.
8: Και αμέσως τώρα στη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, έχουμε συνέντευξη του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Έλληνα Υπουργού των Εξωτερικών, και μάλιστα ως προπομπός στα όσα λέγαμε πριν από λίγο με τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο. Είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον ομολογό του της Αιγύπτου. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε από το ότι η Ελλάδα με την Αίγυπτο έχει μια στρατηγική σχέση, και μάλιστα χαρακτήρισε αδελφική τη σχέση που είχε με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Όπως καταλαβαίνεις, βέβαια, το θέμα το οποίο απασχόλησε πάρα πολύ την συγκεκριμένη συνέντευξη ήταν η τουρκική παραβατικότητα και η τουρκική προκλητικότητα. Με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά σε ποια κατεύθυνση, χωρίς έκπτωση από τις εθνικές μας θέσεις. Και αυτή είναι και η κόκκινη γραμμή της Αθήνας. Επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι το κρίσιμο ζήτημα το οποίο πρέπει να συζητηθεί ανάμεσα στις δύο χώρες είναι η υιοθέτηση ΑΟΣ και η Υφαλοκρηπίδας, υπογραμμίζοντας ότι η δική του πεποίθηση είναι ότι μακρά και βιώσιμη ειρήνη μεταξύ των δύο χωρών θα υπάρξει μόνο αν επιληθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι υπάρχει αφετηριακή διαφωνία, δηλαδή ότι η Ελλάδα θεωρεί πως είναι το μόνο ζήτημα, Σπύρο, που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, ενώ η Τουρκία συνδέει το συγκεκριμένο ζήτημα με άλλα θέματα και για την ελληνική αντίληψη είναι ανύπαρκτα τα συγκεκριμένα θέματα, είναι εκτός οποιασδήποτε ατζέντας, όπως τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. λέγοντας πως αν δεν υπάρξει σε αυτό το σημείο μια σύγκληση, δεν μπορεί να ξεκινήσει και η συζήτηση. Ωστόσο, εξέφρασε την ελπίδα ότι τα επόμενα χρόνια, είτε με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ή την επόμενη κυβέρνηση, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, θα βρουν κοινό τόπο με την Τουρκία, έτσι ώστε να μπορούν να ανοίξουν αυτό το μεγάλο θέμα. Αναφέρθηκε και στην επίσκεψη Καλίν στη χώρα μας, λέγοντας ότι οι υπηρεσίες πληροφοριών των δύο χωρών συνεργάζονται και υπάρχουν ανταλλαγές επισκέψεων και με την Τουρκία και με άλλες γειτονικές χώρες. Δεν ήταν μια εξαιρετική συνάντηση όπως χαρακτήρισε, ήταν μια προγραμματισμένη από καιρού.
8: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλίνικου, η διπλωματική μας συντάκτρια, για τη συνέντευξη Γεραπετρίτη. Και θα πάμε αμέσως τώρα στην Δήμητρα Κυρανούδη, τη Διευθύντρια της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, καθώς υπάρχουν 2-3 θέματα. Τώρα δεν ξέρω από πού να αρχίσουμε, αλλά ας αρχίσουμε από αυτό που νομίζω προκαλεί μεγάλη ανησυχία και στους Γερμανούς πολίτες, βλέποντας την κορυφαία ευρωπαϊκή βιομηχανία, την αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας, που ήταν και η ατμομηχανή της χώρας προς την ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή να υποφέρει πολύ, να δείχνει σημάδια, δεν θα έλεγα παρακμής, αλλά εν πάση περιπτώσει ανησυχίας. Γεια σου, Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από τη Γερμανία, από τη Σαξονία Anhalt. Νομίζω το έθεσες καλά. Μπορεί να πει κανείς σημάδια παρακμής. Πολλοί κάνουν λόγο για το τέλος του γερμανικού ονείρου, και αυτό γιατί στην αυτοκινητοβιομηχανία επί δεκαετίες απασχολούνταν εργαζόμενοι και από τη Γερμανία και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ δυνατά συμβόλαια, με καλούς μισθούς, και όλα αυτά πλέον αποτελούν παρελθόν. Χθες αργά το βράδυ η Volkswagen αποφάσισε επίσημα πλέον σε επίπεδο εποπτικού συμβουλίου του οργανισμού ότι θα προχωρήσει στις απολύσεις. Πρόκειται για 50.000 απολύσεις μέχρι το 2030 στη Γερμανία και στο εξωτερικό, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι αναμένεται να γίνει σε γερμανικά εργοστάσια της Volkswagen. Μάλιστα, αυτό που συζητείτε τώρα είναι και το κλείσιμο εργοστασίων 4 ιστορικών μονάδων παραγωγής της Volkswagen στη Γερμανία. Βέβαια, γίνονται προσπάθειες και σε πολιτικό επίπεδο, ναι, να αποφευθεί κάτι τέτοιο, όμως μέχρι στιγμής τα δεδομένα, οι αριθμοί δείχνουν προς την αντίθετη, ναι, κατεύθυνση.
8: Τώρα, Δήμητρα, δεν θα πάμε σε άλλο θέμα. Θα έλεγα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αλλά είμαστε στον ίδιο παρανομαστή. Γιατί εσύ δεν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο, γιατί έχουμε εκλογές της Σαξονίας, δεν είναι?
13: Ακριβώς, Σαξονία Anhalt στην Ανατολική Γερμανία.
8: Με τα ποσοστά πια της ακροδεξιάς να έχουν εκτοξευθεί, και γι' αυτό λέω ότι δεν μπορεί να μην είναι άσχετα τα όσα μας είπες πριν, με την οικονομική, όπως περιέγραψες δηλαδή την οικονομική κατάσταση, με το τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
13: Πολλές δε βιομηχανικές μονάδες ευρύτερα στον τομέα της βαριάς βιομηχανίας βρίσκονται εδώ, στη Σαξονία Anhalt και γενικότερα στην Ανατολική Γερμανία. Η βιομηχανία περνά βαθιά κρίση και αυτό αποτυπώνεται σε αυτές τις εκλογές. Είναι εκλογές πολλοί τις χαρακτηρίζουν μοιραίες για τη Γερμανία. Μένει αυτό βέβαια να επιβεβαιωθεί επίσημα και την Κυριακή. Τα ποσοστά όμως των δημοσκοπήσεων δείχνουν μια διαμφισβήτητη νίκη μέχρι στιγμής της εναλλακτικής για τη Γερμανία, με ποσοστά που αγγίζουν το 41% έως και 42% σε κάποιες δημοσκοπήσεις. Είναι σχεδόν στις 20 και μονάδες η διαφορά με τους χριστιανοδημοκράτες, οι οποίοι κινούνται στο 20 με 23% στην τελευταία δημοσκόπηση. Η οικονομία είναι ένα από τα βασικά ζητήματα. Το μεγάλο χάσμα μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας σε πολλά επίπεδα και κυρίως στο μισθολογικό. Ο πληθωρισμός, η ακρίβεια, το κόστος ζωής της πόλης, τα υψηλά ενίκια, και βέβαια η μετανάστευση και το ευρύτερο κλίμα φόβου και αβεβαιότητας που επικρατεί στη γερμανική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Ήδη πάντως εδώ στην πόλη Χάλε όπου βρίσκομαι το κλίμα είναι τεταμένο. Βλέπει κανείς από τη μία πλευρά ψηφοφόρους της ΑΕΦΤΕ με γερμανικές σημαίες, από την άλλη αριστερούς διαδηλωτές με τη σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει μια
8: και σε ένα κλίμα ανησυχίας, όχι μόνο για λόγους οικονομικούς, αλλά και απειλών, όπως εκδηλώνονται μέσα από διάφορα συμβάντα τα οποία αποδίδονται ακόμη και σε σαμποτάζ. Τα λέω όλα αυτά, Δήμητρα, γιατί εδώ βέβαια δεν είναι η στιγμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι ο σπουδαίος ρόλος της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle για την ενημέρωση όλων μας, που διαδραματίζεται εσύ και όλοι οι συνάδελφοι από την Deutsche Welle, καθώς μπαίνουμε σε φάσεις αβεβαιότητας και προκλήσεων και η Γερμανία βρίσκεται στο επίκεντρο όλου αυτού του πράγματος από κάθε άποψη, και γεωπολιτικό και οικονομικό, και είναι πολύ κρίσιμο το να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Σπύρο. Και όπως έχει πει ο Γερμανός καγκελάριος, δεν έχουμε πόλεμο, αλλά δεν έχουμε και ήρεμη στη Γερμανία και την Ευρώπη.
8: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Θα σε ακούμε ούτως ή άλλως και λόγω των εκλογών. Να είσαι καλά. Η Δήμητρα Κυρανούδη, η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Ευθύς αμέσως στην Ελένη Παρασκευοπούλου, γιατί με την Ελένη αναδεικνύουμε υποθέσεις οι οποίες, όσες φορές και αν τις πούμε, φαίνεται πως οι επιτίδιοι βρίσκουν τα θύματα τους, καταφέρνουν να τους εξαπατήσουν, να αποκτήσουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς ή ακόμη και οι ίδιοι να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα. Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι έγινε ακόμη μια φορά. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, είναι ακριβώς όπως θέλω, Σπύρο. Έχουμε μια περίπτωση αυτή τη φορά στην περιοχή του Αγρινίου. Η περίπτωση καταγράφεται χθες το μεσημέρι, όταν ένας άνδρας καλεί στο σπίτι μιας ηλικιωμένης και της αναφέρει πως είναι αστυνομικός και η ίδια έχει μπει στο στόχαστρο εγκληματικής ομάδας και αυτός θα της προστάτευε τα χρήματά της και ό,τι πολύτιμο είχε.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, αυτές όλες οι απάτες διώκονται ποινικά σε βαθμό πλημελήματος, οι περισσότερες από αυτές. Αυτό το γεγονός έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει μια, όχι ήπια, αλλά τέλος πάντων μια τέτοια ποινική αντιμετώπιση για τους απατεώνες, που τους επιτρέπει να συνεχίζουν αυτό το θεάρεστο έργο. Πολλές φορές δεν καταλήγουν στη φυλακή. Τους επιβάλλεται μια ποινή και μετά συνεχίζουν να εξαπατούν πολίτες. Υπάρχει σκέψη, βάσιμη σκέψη από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε συνεννόηση βεβαίως με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να αλλάξει η ποινική αντιμετώπιση όσων εξαπατούν πολίτες με αυτούς τους τρόπους. Είτε είμαι από το ΔΔΕ, είτε είμαι αστυνομικός, είτε είμαι λογιστής κτλ. Το έδειξε ο κ. Καλιακμάνης το πρωί, ήταν στο Μέγκα.
15: Σε ένα χωριό κοντά στο Αγρίνιο που κατέβασε η γιαγιά 10.000, 15.000 και τα πήρε ο άλλος, τον βρήκε η αστυνομία, τον έπιασε, έκανε δικογραφία και είναι ελεύθερος, είναι έξω. Αυτός γιατί να μην ξαναπεί.
16: Γιατί δεν πάει για κακούργημα,
15: λες. Έτσι, γιατί είναι πλημέλημα.
8: Και για του λόγου το αληθές είναι στο στούντιο μαζί μας η Σοφία Γαλάνη να μας πει τι σκέψεις υπάρχουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την αλλαγή της ποινικής μεταχείρισης αυτών των ανθρώπων.
17: Και αυτή η σκέψη, Σπύρο, η οποία αναμένεται να μετουσιωθεί και σε πράξη με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου, έρχεται σε συνέχεια της αυξανόμενης δράσης των απατεώνων που ξεγελούν καθημερινά πολίτες σε όλη τη χώρα. Έχουμε ενδεικτικά άνοδο 50% σε αυτά τα περιστατικά συγκριτικά με πέρσι. Και γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως είπε, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, προωθούνται αλλαγές στον ποινικό κώδικα, ώστε οι απάτες στο πλαίσιο αυτό και ιδιαίτερα οι τηλεφωνικές απάτες που τις βλέπουμε συνεχόμενα τώρα τελευταία να μετατραπούν σε κακούργημα με ιδιαίτερα επιβαρυντικό χαρακτήρα για αυτούς που ξεγελούν και παραπλανούν τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Είναι σύνηθες το φαινόμενο, παίρνουν τηλέφωνο, συνήθως γνωρίζουν τα πάντα για τα στοιχεία των ανθρώπων που έχουν βάλει σε στόχο, ξέρουν την οικογενειακή τους κατάσταση, ξέρουν λεπτομέρειες ώστε να γίνονται πιστευτοί και έτσι να τους αποσπούν χρήματα. Επιπλέον, να σου πω ότι σε αυτό το πλαίσιο, η ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προχωρά τις διαδικασίες για τη συγκρότηση νέας ειδικής ομάδας. Θα είναι στελεχωμένη από αστυνομικούς με εμπειρία στη διαχείριση υποθέσεων απάτης και άτομα που θα παρέχουν επιπλέον τεχνογνωσία. Αυτή η ομάδα θα ενταχθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ένας από τους βασικούς στόχους είναι και να μελετηθεί ο εξελιγμένος πλέον τρόπος δράσης των εγκληματικών ομάδων. Έχουμε δει ότι πλέον χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη. Είδαμε και την περίπτωση του Ρονάλντο. Του fake Ρονάλντο ακριβώς. Και μάλιστα πολλές φορές, όπως έχουν πει και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, ότι μέσω του AI επικαλούνται και συγγενικά πρόσωπα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τη φωνή συγγενικού προσώπου. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να αντιληφθείς ότι είναι απάτη και να κλείσει το τηλέφωνο. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο θα έχουμε αυτές τις αλλαγές και με πολύ αυστηρότερες ποινές στο να μπαίνουν φυλακή και να μένουν.
8: Άρα,
17: εκεί.
8: Ειδική ομάδα. Δεύτερον, γίνεται κακούργημα από πλημέλημα το από τη ΔΕΗ με θεία άνοιξε.
17: Ακριβώς. Ακριβώς. Για να μπαίνουν στη φυλακή και να μένουν στη φυλακή με τις ανάλογες ποινές και να μην βλέπουμε το σύνηθες πολλές φορές που η αστυνομία τους πιάνει και μετά από λίγο είναι ξανά έξω. Σχετικά για το θέμα μίλησε στο Μέγκα εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Ωραία.
16: Εμείς προσπαθούμε και ετοιμάζουμε εκ νέου μια καινούργια καμπάνια. Γι' αυτό προσπαθούμε να το συζητάμε συνεχώς. Βλέπουμε και καινούργιες μορφές. Βλέπουμε και περιπτώσεις όπου όταν οι απαταιώνες δεν καταφέρουν να πείσουν τον πολίτη από το πρώτο τηλεφώνημα, επανέρχονται μετά από κάποιες ώρες, υποδιόμενοι πλέον τους αστυνομικούς, οι οποίοι επικοινωνούν με το θύμα για να τους βοηθήσουν να συλλάβουν τους δράστες. Πρέπει να είναι αρκετά προσεκτικοί οι πολίτες σου. Σε καμία περίπτωση δεν θα εμφανιστεί με τέτοιο τρόπο η αστυνομία και δεν θα ζητήσει χρήματα και κοσμήματα.
8: Αλλάζουμε θέμα στη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Είχαμε, θυμάστε όταν συνελήφθη η τρίτη εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση της Μαρφίν, που εκδόθηκε από τη Βρετανία στη χώρα μας, προφυλακίστηκε, είχε ζητήσει την αποφυλάκησή της. Σήμερα κρίθηκε αυτό, υπάρχει απόφαση. Γεια σου Έλληνα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, έχουμε εισαγγελική πρόταση. Η εισαγγελέα δεν συμφωνεί να ανοίξει η πόρτα της φυλακής την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία είχε προσφύγει κατά της προφυλακισής της πριν από περίπου ένα μήνα μετά την απολογία της. Η πρότασή της είναι αρνητική. Αυτή την εξέλιξη, Σπύρο, ανακοίνωσε ο συνήγορος της 46χρονης, ο κ. Κώστας Παπαδάκης. Όπως αναφέρει, η υπεράσπιση εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή ουσιαστικά στοιχεία που να συνδέουν την εντολέα του με την υπόθεση. Η προσφυγή αναμένεται να κρυθεί από το Συμβούλιο Πλημμυλιωτικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι η κατηγορούμενη φέρεται να ήταν παρούσα στο σημείο της εμπρηστικής επίθεσης και να συνδέεται με την ομάδα που προκάλεσε τα επεισόδια μπροστά από την Μαρφίν. Την απολογία της τώρα πριν από περίπου ένα μήνα είχε πει «Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση, δεν έχω σχέση με τα επεισόδια, τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο».
8: Σε ευχαριστώ πολύ Έλενα, η Έλενα Γαλάρη. Σε τώρα μια είδηση η οποία νομίζω ότι μας αφορά όλους μας, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για τον προσυμπτωματικό έλεγχο για τον καρκίνο του δέρματος. Κάθε τέτοια δράση πρέπει να μας αφορά όλους μας και βεβαίως είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο. Σοφία.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε ότι το έργο θα υλοποιηθεί από το νοσοκομείο Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία με το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και περιλαμβάνει τη διενέργεια της πιλωτικής εφαρμογής προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό, όπως οι αλλοίοι, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών και αγροτικών ιατρών και η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων όπως η λήψη φωτογραφιών με εξειδικευμένο εξοπλισμό, η δερματοσκοπία και η τηλεδερματολογία προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκυρη και αξιόπιστη αναγνώριση του μελανόματος και του καρκίνου του δέρματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα καθορίζεται από τα ειδικά κέντρα μελανόματος και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνεται η προτεραιοποίηση και η διάγνωση των περιστατικών, εξασφαλίζοντας φυσικά και την ταχύτερη διάγνωση στους ασθενείς. Το έργο πρόκειται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας, ενώ να πούμε ότι στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, σήμερα το πρωί αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας η Ειρήνη Αγαπηδάκη βρέθηκε με τις κινητές ομάδες υγείας στην Ιχθυός Καλανέας Μηχανιώνας, όπου πραγματοποιήθηκαν εξετάσεις και χαρτογράφηση δερματικών βλαβών, εστιάζοντας στους αλλοίς και στους εργάτες που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι στον ήλιο. Μίλησε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ, να την ακούσουμε.
20: Πάμε στοχευμένα στους χειρονάκτες, γιατί και έχουμε αυξημένο κίνδυνο για κάποια νοσήματα όπως είναι ο καρκίνος του δέρματος. Ο ήλιος είναι πια πολύ πιο επιθετικός, πρέπει να παίρνουμε μέτρα προστασίας. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις δεν συμβαίνει αυτό και έχει αξία να μπορούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα τα νοσήματα για να ζούμε περισσότερο και καλύτερα.
8: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
21: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Μάχη μέχρι τέλους για την κάλπη της Κυριακής στην Σαξονία-Άνχαλτ δίνουν χριστιανοδημοκράτες και εναλλακτική για τη Γερμανία. Η Volkswagen καταργεί άλλες 50.000 θέσεις εργασίας. Πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει το ναυάγιο στην Κερίνια. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γιωργακόπουλος. Δύο ημέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες στην Σαξονία-Άνχαλτ, τα κόμματα δίνουν τη μάχη των τελευταίων εντυπώσεων με στόχο τους αναποφάσεις τους. Οι τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις σε κλίμα ακραίας πόλωσης πραγματοποιούνται σήμερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνει η εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία φιλοδοξεί να αναδειχθεί πρώτη πολιτική δύναμη στο κρατήδιο. Η γερμανική αστυνομία ερευνά νέο πιθανό σαμποτάζ κατά του δικτύου ηλεκτροδότησης μετά τον εντοπισμό ύποπτης εγκατάστασης σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στον Ντόρμαγκεν της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας. Ζημίες δεν προκλήθηκαν, ωστόσο οι αρχές κάνουν λόγο για ενδεχόμενη συνέχεια σειράς επιθέσεων σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Παράλληλα, έρευνες πραγματοποιήθηκαν και σε υποσταθμό κοντά στο Άχεν μετά από σχετική προκήρυξη ανάληψης ευθύνης.
21: Και από τη Βόνη Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
22: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είχαμε χθες την αναμέτρηση που ολοκλήρωσε την πρώτη αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Παναθηναϊκός με γκολ τα μπόρδα νίκησε την Νίκη Βόλου 1-0. Αλλά νομίζω ότι όσοι πήγαν στο γήπεδο περισσότερο ήθελαν να δουν τον ΟΑΗ. Mm-hmm. Τον ΟΑΗ που αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Ο Μαροκινός που έλαμψε και στο παγκόσμιο κύπελλο παρά το παιχνίδι, με όλο το σεβασμό στην Νίκη Βόλου, παρά το αγωνιστικό κομμάτι.
21: Βέβαια. Ήταν πόλος προσέλκυσης. Ωραία.
22: Έχουμε κύπελλο την ερχόμενη εβδομάδα πάλι, με μεταδόσεις φυσικά από την τηλεόραση του Sky. Απόψε έχουμε μπάσκετ, ένα τουρνουά στην Κύπρο με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού στις 9 παίζει με τη Φενέρμπαχτσε, νωρίτερα Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας.
21: Φιλικά είναι αυτά.
22: Φιλικά, ναι. Και 9 η ώρα Diamond League Βρυξέλλες.
21: Έλα! Ο Μόντο με τον Καραλή.
22: Με τον Μανόλο. Το φλέγαμε Μανόλο.
21: Μάχη, νέα μάχη.
22: Νομίζω δεν ξέρω αν το περιμέναμε ποτέ ότι θα έχει Στίβο και θα καρφωνόμασταν. Όχι για να δούμε Στίβο, για να δούμε ένα δικό μας παιδί να κυνηγάει τον κορυφαίο όλων.
21: Έχεις δίκιο. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
23: Επόμενος.
24: Ναι.
23: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
24: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
23: Τώρα προκαλείς, λέγε.
24: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
23: Τι δελτίο, τον 12?
24: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
23: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
24: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
23: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
25: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Έτσι για να κλείσει ωραία η εβδομάδα και να πάμε σε ένα ακόμα πιο όμορφο Σαββατοκύριακο που εύχομαι να έχετε. Γεια σας.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
3: Σχολείο,
2: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
3: Σχολείο,
2: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια. 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
8: Changemakers. Από τη Vogue Greece και την Καθημερινή. Το Διεθνές Συνέδριο επιστρέφει με τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της μόδας, της ομορφιάς και του πολιτισμού. Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Μπείτε στη Vogue.gr και εξασφαλίστε τη θέση σας στην πιο λαμπερή συνάντηση ιδεών της χρονιάς. Vogue Greece. Changemakers. 3η, 3 Νοεμβρίου.
9: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου, early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες, τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω, το Hamlet Machine και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θετική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία.
3: Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
15: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα. Προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.
6: Πέλα FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Η ώρα είναι 5. Ράδιο
2: Πέλα. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
4: Πέλα FM

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ότο Κίνο Μπτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
3: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
2: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 69-83-32-33-34 και 69-74-23-82-87.
3: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντί

καλά τον εαυτό μου, ότι ήταν τελικά για το καλό μου. Κάθε μέρα που περνούσε σε τραβούσε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

μέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
2: Πέλα FM

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλιος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 233-0-22-978, 6983-32-33-34 και 6974-23-82-87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Πέλα FM

FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Δεν βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Το Κίνο Μπιτζιόπουλιος. Το αυτοκίνητο που ψάχνεις ξεκινά από εδώ. Εισαγωγές και ανταλλαγές παντός τύπου αυτοκινήτων. Καινούριων και μεταχειρισμένων με επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε οδηγό. Στην Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος αναλαμβάνουμε επίσης μεταβιβάσεις αυτοκινήτων με άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση.
2: Θέλεις να αλλάξεις αυτοκίνητο? Ψάχνεις συγκεκριμένο μοντέλο? Μίλησε μαζί μας και βρες την επιλογή που σου ταιριάζει.
1: Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Αλεξάνδρειας Κατερίνης. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2 3 330 22 978, 6983 32 33 34 και 6974 23 82 87.
2: Και προσεχώς, νέα έκθεση αυτοκινήτων στο τρίτο χιλιόμετρο Γιαννιτζών Θεσσαλονίκης, στην παλιά αντιπροσωπεία Mercedes. Ότο Κίνο Μπιτζιόπουλος. Το επόμενο αυτοκίνητό σου μπορεί να είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Bella FM

FM.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Πέλα FM.

σου μιλάω, δε μου μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δε σε έχω. Σε κερνώ για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς, μόνο λίγο

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

σου μιλάω, δε μου μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δε σε έχω. Σε κερνώ για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς, μόνο λίγο

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.